0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

ζήλασε δυο φορές. Παναθέμασε δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιώνω να πού να σε δυο φορές. Με έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη μη ξεχνάς. Την παροιμία μια του κλέφτη.

δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές. Παναθέμα σε δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες.

κρυφτείς. Μέτραγα κι ας μου είχες κάνει τόσα, για να βγαίνεις πάντα νικητής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σφαίρα 102.2
5: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνο. Πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978. Η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
18: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Και μετά, κρυωματάκι.
24: Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο ένα μικρόφωνο.
25: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, γιατί έτσι ο Νίκος Καλούδης το αποφάσισε, να έρθει μισή ώρα μετά. Οπότε, τι να πεις, διευθυντής.
25: Άσε τι μου έτυχε, Παναγή.
1: Ναι, δεν με νοιάζει. Καθόλου, καθόλου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αυγουστίνο. Χρόνια πολλά στην Αυγουστίνα, χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα, στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μια τέτοια ημέρα.
25: Καταλαβαίνεις τι μου
1: Νικό, είσαι ο πιο ανεύθυνος διευθυντής που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αντί εσύ να κυνηγάς τους υφισταμένους, λέει, υφισταμένους πρέπει να λέγονται. Σε κυνηγάνε οι υφιστάμενοι να έρθουν σε σένα.
25: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή και πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Μία καλημέρα να πούμε και στα καταστήματα Lidl που είναι εδώ και ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί. Η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα. Περιμένουμε τις καλημέρες και τις δικές σας σε αυτά τα 20 λεπτά που αποφάσισε ο Νίκος να μας απομείνουν. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στο Viber 6936101022 έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok. Έχουμε,
25: το
1: έχουμε.
25: Τι μου έτυχε, Παναγία,
1: και τι δεν έχουμε. Δεν με νοιάζει. Αφού είσαι ψεύτης, τίποτα δεν λέω. Κοιμήθηκες. Παραδέξου το.
25: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα. Όμως εσύ κλασικά repair spray. Το repair spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repair spray. Γιατί είναι από το Unipharma.
1: Λοιπόν, να περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο από ειδήσεις, από επικαιρότητα,
25: αλήθεια,
1: από πολιτικά, από οικονομικά, από αθλητικά.
25: Αλήθεια.
1: Από τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε γάμους πάρα πολλούς, είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
25: Ναι,
1: να ευχηθούμε σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Γάμους, βαφτίσεις. Έχουμε πολύ πράγμα.
25: Ωραία την Παρασκευή.
1: Και η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρας, έγινε κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας και είδαμε και τι δεν είδαμε. Όλα αυτά όμως εδώ θα τα δούμε μέχρι και τις 7, μην ανησυχείτε
25: και
1: καθόλου.
25: Χθες έπαιξα στο δεύτερο
1: γέλη. Χαίστηκα! Τραγούδι και επιστρέφουμε.
25: Περίμενε Παραγή. Δεν θέλεις να σου πω κι άλλα τέτοια.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου.
26: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Έλα.
1: Νομίζω ρε φίλε, έτσι όπως πιάνω το κεφάλι μου με το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Κάπου σε καορισμένα σημεία φυτρώνει μαλλιά.
0: Μάλιστα. Όπως το έπαιζε, Νικό μου. Νομίζεις. Αυτό το. Να σου πω. Όταν αρχίζει να ξυπνήσεις, παθαίνει κάτι το χιούμορ σου. Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, σε μένα θα μπεις τώρα. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Χθες Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Έκπληξη η Ιαπωνία, έτσι. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μοντιάλ 2026, σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό της Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν για να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής με έναν φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να προκριθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουνίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον μπαλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι λέμε τελευταία και όλους εσάς τώρα που είστε στον δρόμο, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ διακοπές. Ψώνια, λογαριασμοί, για όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν και σίγουρα θα βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει και σε αφορά και σε εξυπηρετεί. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, πάω να ρίξω μια ματιά στην επικαιρότητα. Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, παρακαλώ, μάλιστα, για να τελειώσουν όλα όπως διαβάζω τώρα. Το τι ακριβώς θα γίνει δεν το ξέρω. Άμεση ανάλυση, κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Τι φοβάται ότι σημαίνει το deal του Τραμπ με την Τεχεράνη. Έχουμε και το τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και οι απειλές του Ερντογάν. Έχουμε, σας λέω, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής γίνεται ένας χαμός. Βαγγέλης Παυλίδης και Μαριάννα Σολκίδου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μετά από 10 χρόνια σχέσεις. Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον καλό της και εκείνη στη Μεσσηνία του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τα πολύ πολύ δυσάρεστα τα αφήνω λίγο εκτός. Η φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη να απολαμβάνει βουτιά στο Σούνιο και το τρυφερό μήνυμα από το Ματέο Παντζόπουλο.
1: Στο Σούνιο.
0: Ναι.
1: Στο Σούνιο. Πάνε, σε ποια παραλία.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ σε παραλία στο Σούνιο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Και ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις βάσεις. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Α, και πρώτη παράταξη του Πατούλη στις ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα, όχι τα τόσο δυσάρεστα που παίζουν στην επικαιρότητα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Αλλά πάμε να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση. Πριν τις 8 παρα 10 έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα τίτλο. Μετά τις μπόρες έρχονται 35 άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα Δευτέρα.
1: Έχουμε.
0: Άνοδο της θερμοκρασίας. Ας το κινητό σου, θα με παρακολουθείς, δεν με χρειάζεται να τα λέω.
1: Μα μου λέει τώρα πέρα ο Θανάσης ότι δεν ήταν έκπληξη η Ιαπωνία.
0: Καιρός.
1: 2-2 τώρα με την Ολλανδία, δεν είναι έκπληξη. Είναι η Ιαπωνία το ίδιο δυνατή όσο η Ολλανδία. Το ότι έπαιξε άσχημα η Ολλανδία, προφανώς. Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Καιρός για σήμερα για την Αττική. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Παναγή.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τι. Λόγω του ότι το Μουντιάλ είναι, ρε παιδί μου, εκείνες τις ώρες μέσα στη νύχτα, δεν το έχω απολαύσει.
1: Μου έρχεται μια λέξη από τώρα, αλλά να μην την ξαναπώ, την είπα πιο νωρίς. Να σε ρωτήσω κάτι, πες μου τι έγινε, πού πέσανε μπουκέτα στο...
0: Στον πέμπτο αγώνα.
1: Στον?
0: Στον πέμπτο αγώνα.
1: Τι γιατί είπα. Πλακωθήκανε, τι έγινε,
0: γιατί...
1: δεν παρακολούθησα τίποτα
0: γιατί...
1: τώρα το είδα.
0: Για μια θέση παρκαρίσματος. Πού να ξέρω, ρε Παναγία, γιατί πλακωθήκανε, κάτι είπα.
1: Δεν μπορεί να με βγει και στη δημοσιότητα το γιατί...
0: Παιδί μου κάτι, είχαμε στον αγώνα εκεί πέρα και
1: τι
0: τα...
1: προηγήθηκε, λέει, της γροθιάς του Τζόουν στον Ναν.
0: Ποιος ήταν εκεί πέρα, κανείς από όλους αυτούς?
1: Ήρθαν, λέει, τέτα τέτ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απόθυσε βία, διαβάζω εδώ. Ποιος ήταν στον Ναν.
0: Ποιος ήταν εκεί πέρα, κανείς από όλους αυτούς?
1: Ήρθαν, λέει, τέτα τέτ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απόθυσε

0: Όχι.
1: Ο καλύτερος εκεί πέρα έχει κάνει. Ξέρω εγώ τι
0: κάνει. Μόνο.
1: Ξέρω εγώ τι κάνει γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Cocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12 εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας την εταιρεία Vechro. Στην επιλογή χρώματος 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια. Να είναι ελληνικό, άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Για περισσότερα από 75 χρόνια η Vechro προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό Smalto Plast Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσε.
1: Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που με έπιασε χθες και μου πει: είστε καταπληκτική, είστε αυτό.
2: Πού ήσουν χθες, σε γάμο?
1: Πήγαινα σε να πάρουμε ένα παγωτό με τη Σοφία.
2: Α, πού, στο Χολαγό?
1: Ναι, εκεί πέρα στο Δημητρίου που είναι κοντά.
2: Εδώ ήσασταν.
1: Ναι.
2: Δεν πήγατε.
1: Το επόμενο θα φύγουμε.
2: Το επόμενο θα φύγετε. Το επόμενο θα λείπω και εγώ, θα φύγω Σάββατο. Και θα λείπω και Δευτέρα.
1: Αυτό δεν γίνεται.
2: Θα δεις ό,τι γίνεται.
1: Θα δεις τι θα γίνει και στο μισθό σου.
2: Δεν με νοιάζει, Νίκο μου.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Τα χρήματα για μένα πλέον. Άκου λίγο, έχω περάσει μια άλλη φάση στη ζωή.
1: Πες μου σε αυτή τη φάση.
2: Δεν είσαι έτοιμο αυτή τη φάση.
1: Μίλαμε για αυτή τη φάση.
2: Νίκο, άκουσε με λίγο. Εγώ έχω αποτάξει από πάνω μου τα υλικά αγαθά και τα οικονομικά.
1: Ωραία, να κάνουμε μια συμφωνία.
2: Εγώ πλέον θέλω ποιότητα στη ζωή μου. Δεν θέλω λεφτά. Τι να τα κάνει τα λεφτά.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Όλοι στο φωμό του χρήματο έχουμε ξεχάσει να ζούμε.
1: Συμφωνώ.
2: Γι' αυτό την άλλη Δευτέρα θα πάω ζήσω. Γι' αυτό την έκανα όλη αυτή την πρόταση.
1: Καλά, από μένα μαζί. Άμα είναι να γλιτώσω λεφτά, εγώ μη σε νοιάζει.
2: Αυτό. Δώστα σε κάποιον άλλον που τα έχει ανάγκη. Δώστα στην Ιβερίνα.
1: Θα έρθουν τα παιδιά τώρα.
2: Τόσα έξοδα έχει η Ιβερίνα. Κατάλαβε.
1: Ξέρεις αν τα παιδιά θα έρθουν τη Δευτέρα.
2: Την άλλη.
1: Για την άλλη Δευτέρα. Αυτή που θα
2: έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθουν αυτοί. Θα μιλήσουμε για την άλλη Δευτέρα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Περίμενε.
1: Έχεις μιλήσει καθόλου τη Σαββατοκύριακο μαζί
2: του? Όχι. Προσπάθησα λίγο με την Άνση. Την πήραμε, ξαναπήρε. Δεν απάνταγε ο ένας, δεν απάνταγε ο άλλος και δεν μιλήσαμε τελικά.
1: Δεν το αφήνεται.
2: Είδα χθες είχαν πάει στα μπαχαλάκια για φαγητό όμως ένα story.
1: Στα μπαχαλάκια.
2: Στο Instagram τα προδίδει όλα τελικά. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7.
1: Όχι.
2: Δεν έμεινε break κατευθείαν.
1: Άμα θες πες εσύ ένα ρεφρέν, το έχω ξαναπεί.
2: Κανόνες θα αρχίσουν τελειόλιου,
1: Ποιο?
2: Το λογαριασμό.
1: Α, πες το. Πες.
2: Όχι, άστο πρωί.
1: Σε παρακαλώ, πες.
2: Μπορώ να έχω λίγο.
1: Πρώτα πες αυτό που θες να πεις και μετά θα φύγουμε με το τραγουδάκι σου.
2: Εντάξει, σκηνοθέτησέ με λίγο.
1: Ναι, μα.
2: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Τα λέμε από νωρίς το πρωί, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκα, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
1: Μας ακούει και ο Μανώλας. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα.
2: Πες μου κανένα άλλο. Ο λογαριασμό έχει.
1: Α, δεν ξέρω. Από τώρα που παίζει, θέλεις.
2: Ναι, κάτι, κάποιο.
1: Θες να πεις το είπες. Μήπως σε κουράσει, φαντάζομαι. Είπες, ναι. Μην σε κουράσει.
2: Δεν είναι λιόλιο αυτό. Λιόλιο σου.
1: Σε λιόλιο θέλει.
2: Ναι, λιόλιο θέλω.
1: Τώρα έχει γίνει viral το νοικιάστηκε γι' αυτό. Αν θέλει να πει το νοικιάστηκε.
2: Να πω το νοικιάστηκε.
1: Δεν ξέρω.
2: Στη φωνή μου πιστεύει ποιο θα τέριαζε πιο πολύ.
1: Το βάλε. Το βάλε. Συγγνώμη αυτό. Το βάλε. Και εκεί που πήγε ένα.
2: Ναι. Για πάντα να. Για πάντα να.
1: Άσε με τίποτα. Λες και το γράψα εγώ.
2: Περίμενε. Απομακρύνομαι από το μικρόφωνο, τραγουδάω, break και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε!
1: Το στήθος γιατί το πιάνεις?
2: Τα βυσιά μου κάνουν την Κωστάκη.
1: Α.
2: Και εκεί που... μετά τι λέει ρε?
1: Παναγή πες το ρημάρι του τραγούδι, ένα ρεφρέν θέλω ρε.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε!
1: Πάω σε break, άστο.
3: Πάμε σε break!

0: και φάμαστε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο Βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επιχώ! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Να το πλαγιάσω.
5: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Λιανός.
6: Ούτω τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αβαγούρα.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
10: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
11: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
12: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλημέρα!
1: Είμαι βλάχος,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε! Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα για ακόμη μία φορά.
1: Να υποδεχτούμε και τον Παναγί μας, έτσι.
0: Είναι πρωινό. Βγάλε τον Γρηγόρη από μέσα, σα παρακαλώ. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Γιώργος Λιανός, κύριε Σκεγγίνη. Είναι ο Νίκος Καλούδης και σε πολύ, πολύ λίγο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και η Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα Ιούνιου. 15 Ιουνίου φτάσαμε.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15.
1: Ακριβώς τα μισά.
0: Πότσο πάει ο Ιούνιος, 30. Πότσο πάει. Πότσο πάει ο Ιούνιος, ωραία.
1: Πάει 30 ο Ιούνιος.
0: 30 πάει, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, βεβαίως, γιατί έχει κάνει Αυγουστίνο.
1: Χθες μαζί ήμασταν με τον Αυγουστίνο.
0: Ποιον Αυγουστίνο.
1: Τον Αυγουστίνο, δεν τον ξέρει τον Αυγουστίνο.
0: Δεν τον ξέρω τον Αυγουστίνο. Στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στην Μόνικα και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 15 Ιουνίου.
1: Σας γράφω χρόνια πολλά, μωρή Λουλού.
0: Ορίστε. Δεν τα λέμε. Μίλα πιο όμορφα, βρε Γιώργο μου, δηλαδή για όνομα.
1: Μα γιορτάζει ο άνθρωπος, να μην τον.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Αποτελεί, λέει, ημέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το νούμερο αυτό, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Διαβάζα, παιδιά, μια έρευνα που έγινε. Απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι. Όλοι τα περισσότερα, ένα στα δύο ζευγάρια. Όχι, μωρέ. Σταμάτα, ρε Γιώργο, δεν μπορεί.
1: Γίνεται! Γιατί άμα δεν γίνεται, πώς θα.
0: Σταμάτα, βρε Γιώργο!
1: Δεν θέλω να κάνω παιδιά, παιδί μου. Τι είναι, απλό το πράγμα.
2: Εσύ Παναγιώτης τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ακριβά τα παιδιά, πολύ.
2: Διαβάζεις.
1: Αυτό ναι, εδώ.
0: Κάπου διάβαζα, ναι, κάπου διάβαζα μία έρευνα. Ένα στα δύο λέει ζευγάρια.
1: Καλώς τον Παναγί.
0: Αποφεύγω.
1: Τον Γιώργο και την Άνση.
2: Έλα, ρε Νάνση.
1: Ωπ, καλώς τον Νίκο, να τον υποδεχτούμε.
0: Η άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα είναι.
1: Δεν έχει όρεξη, μην πειράζει.
0: Είναι πρωί ακόμα, δεν έχει και τον καφέ τη. Την ξέρω εγώ την κουμπαρούλα μου.
1: Και μια χασοκίνηση.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τον Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Καλώς τον Παναγί.
1: Σου φωτίζει τα τσάκρα.
3: Καλώς τον Νικολάκη, καλώς την
4: Άνση.
1: Τι κάνεις, σαν...
0: Δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Ναι, αλλά τα λέει ο Γιώργος, τα λέει πιο ωραία. Απλά τα λέει όλα. Μην τα λες όλα.
1: Όλα.
0: Είχα μείνει στην Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητα σήμερα μετά.
1: Και ήθελα να στυλιτεύσει.
0: Ποιο θα τσακωθώ, ποιο θα πει στο τέλος.
3: Όχι, όχι. Να ρωτήσω. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, εδώ.
1: Πήγα σε ένα μέρος που δεν θέλω να πούμε ποιο
0: στην
1: είναι.
0: Στην Ερέτρια πήγα.
1: Σταράτα, θα πλακώσουν όλοι εκεί οι τουρίστες.
4: Γιατί ήταν τόσο ωραία, Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να έρχεται κανένας. Μείνω...
4: Έχει πολύ ωραία θάλασσα, Γιώργο.
1: Κοίτα, ο Ευωϊκός δεν φημίζεται.
0: Μερικές... Ο Ευωϊκός
4: το σημείο που πηγαίνει εσύ.
0: Δαγκόψαρα, πώς τα λένε.
1: Μία φορά στα...
0: Δαγκόψαρα.
1: Ναι, αυτά, ναι.
0: Που δαγκώνουν.
1: Τι γίνεται με τα κοκοκόψαρα. Κάπου διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είναι πραγματική είδηση, γιατί το είδα στο TikTok.
0: Θα μας δαγκώσουν το τσουτσούνι τα δαγκόψαρα.
1: 198 έλεγε, αλλά το είναι στο TikTok, παιδιά.
3: Δεν κάνω πλάκα.
0: Τι δεν κάνεις πλάκα.
3: Έψαξα, βρήκα, συγγνώμη Γιώργο.
1: Γιατί κυνηγάνε τσουτσούνια.
3: Βρήκα σπασουάρ μπροστά.
1: Αυτό είναι. Πήρε τα σκάσμες και ρόδες.
4: Δεν λέει ψέματα.
1: Τα σκάσμες και ρόδες.
3: Βρήκα. Και θα πάρω σήμερα με το
4: Γιάννη. Μέσα από το μαγιό Σπασουάρ.
3: Το Γιάννη του Τράκα, αυτό το πλαστικό που φοράνε αθλητές.
1: Έχει
3: ένα σαν πλαστικό.
4: Όχι, δεν έχει αθλητέ.
0: Γιατί είναι Γρηγόρη μου, ένα λεπτάκι.
1: Μπορεί να βρει για μένα ένα medium.
0: Άμα σου φάει το τσουτσούνι, αν θα σου φάει το δάχτυλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη.
1: Στην περίπτωση που είναι κοντά.
3: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη. Αυτή.
0: Μα το θέμα είναι να μην σε φάει, όχι να μην.
3: Αν είναι να φάει ένα
4: πλαστικό,
3: θα
4: είναι αυτό. Εμάς το άγχος μας.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν θες να σε διαλέξει το τσουτσούνι.
4: Ο ζευγάρι.
3: Κάτσε ρε Νάνση λίγο ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θες να σου φάει το τσουτσούνι ή το δάχτυλο. Ναι.
0: Τίποτα Γρηγόρη, το ίδιο μου κάνει.
4: Όχι. Εμείς ως ζευγάρι έχουμε αποφασίσει.
0: Δεν κατάλαβε.
4: Είναι
0: ενώ.
4: Πιο σημαντικό.
1: Είναι περίπτωση.
3: Τι ανόητο που είναι.
1: Σχεδόν ατύχημα.
3: Είναι ερώτηση αυτή που κάνει, δε φίλε.
0: Δεν θέλω να έρθει καθόλου, αυτό σου λέω.
3: Δεν είσαι ανόητο. Γιατί κάνει τέτοια ανόητη συζήτηση, ανόητη.
4: Τι είναι ανόητο.
3: Θέλει κανεί να έρθει δηλαδή κατά πάνω. Αλλά λε ένα από τα δύο συμβεί. Επειδή
4: το ένα το έχουμε.
3: Προ τα γενετικά όργανα, να γλιτώσει τα γενετικά σου όργανα.
0: Αυτά γιατί πηγαίνουν από εκεί.
4: Επίση τσιμπάνε και ποπού. Έχω ζητήσει προσθετικό.
1: Είναι πιο νόστιμο εκεί.
0: Η Νάνση λέει θέλει προστατευτικό για τον ποπό.
1: Άμα ένα ποσά τον Αρθούρο μέσα με την πανοπλία στη Ρόδο, να κατέβω να πούμε έτσι.
3: Τι να κάνω. Έτσι πρέπει.
1: Να σκοριάσουμε να μείνουμε εκεί.
3: Ναι. Δεν ξέρω, ρε Παναγία. Τι ερωτήσει. Τι εννοεί τι ερωτήσει κάνει που είναι αυτά τα ψάρια.
4: Πάντα
3: σοβαρά τα κάνει. Ούτε ο Αναστάσης δεν κάνει για τι ερωτήσει.
0: Ποια μόνο ερώτηση δεν είναι σοβαρή.
3: Αν στη Ρόδο.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Πού είναι η ασοβαρή.
3: Ήρθανε με το και με το τελευταίο πήγαν.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε. Σήκω. Μα έχει βγει ότι έχουν στον Ευωϊκό και στα 12.
3: Δηλαδή τι λε, έχει Κύπρος, έχει Τουρκία τόσα χρόνια και τους κάνουν και με τα λαγόψερα κάνουν, πώς το λένε, τα έχουν επικηρύξει. Εδώ και χρόνια οι Τούρκοι και οι Κύπροι.
0: Άρα απάντησε με αυτό.
3: Δηλαδή τι λες, να έρχονται στην Στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πού?
0: Θα το έχω δείψει μετά.
1: Κύριε, το λοιπόν, για να λύσουμε τις απορίες, είναι το όταν γίνεται, όταν πέφτει αλατόνερο εκεί πάνω στο επίμαχο σημείο στα γενετικά όργανα, είναι, δεν μπορείς να αντισταθείς. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και στο ψάρεμα τσουτσούνι. Είναι γνωστό. Άμα βάλει τσουτσούνι, τέλος.
4: Αν πας
1: κατευθείαν το ψάρεμα, τρελαίνε.
3: Είναι μεζές πρώτος.
4: Παραώ και τσουτσούνι.
1: Αλίπαστο. Αυτό το σκουμπρί, λακέρδα είναι καταπληκτικά.
3: Αλήθεια είναι. Τσουτσούνι, σκουμπρί, λακέρδα.
1: Φοβερά. Προτιμήστε τα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστο Ντενίς, παθολόγος πολύ δυνατός, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει. Λογικό. Και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Δεν πήγε καλά, αλλά μετά λένε: όπα, κάτι ξέρει ο γιατρός, θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, 1952 δημοσιεύεται στη ΣΥΠΑ το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Το 56 έτοιμος ο Καλούδης από πάνω είναι. Συναντιούνται για πρώτη φορά ο Τζον Λένον και ο Πόλο Μακάρτνεϊ των θρηλυκών των Beatles. Βρεθήκανε και πάνε, δεν κάνουμε ένα γκρουπάκι. Έτσι να.
0: Και τους βγήκε.
1: Να μας συζητάνε στο πρωινό του Σφαίρα κάθε πρωί.
3: Έτσι.
1: Τσακ, πάρτα. Ακριβώς. 2002 αστεροειδής 2002 MN. Περνά μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις το 1/3 της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι. Ξυστά πέρασε αυτός. Από θανάτου σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ, ενώ σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ντέμις Ρούσος, ο Έλληνας τραγουδιστής με διεθνή καριέρα που το πραγματικό του όνομα παναγίνε Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Το ήξερες, το μάθες. Ορίστε. Λοιπόν, θρυλική η πορεία του Ντέμι Ρούσου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το 54 γίνεται ο Τζέιμς Μπελούσι, το 63 η Έλεν Χάντι, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 64 η Κόρτνεϊ Κόξ, αυτή που έχει παίξει τα φιλαράκια με λαχρινή που τα έχει φτιάξει.
3: Η όμορφη, η όμορφη.
1: Αυτή σ' άρεσε εσένα.
3: Όμορφη.
1: Εμένα μ' άρεσε η Μουρλή, η Φίβη.
3: Ποια θα σ' άρεσε.
1: Ποια θα μ' άρεσε.
3: Αλίμον.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: τώρα είχα μια πολύ σημαντική πληροφορία από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλούδη. Δεν δουλεύει το app του Σφαίρα.
1: Τι είναι αυτό, ρε Γρηγοριάννε, λυσέ το μου λίγο.
0: App, δεν είναι ο πίθηκος.
2: Ναι.
0: Α, Ape είναι. Ape. Δεν δουλεύει ο πίθηκος του Σφαίρα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Και από πού, και πού, και αν είναι από το site.
1: Από το σφαίρα.gr μπορείτε να μας ακούσετε.
0: Από το σφαίρα.gr. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα εδώ, γιατί έχουμε παιδιά υδροσπιράλ ΑΕ, του υδροσόλαρ, του καταπληκτικού αυτού, του ηλιακού που χτυπάει το κεφάλι του Γιώργος. Γιατί πραγματικά όταν του είπε ότι. Όταν του έκανα τη σύγκριση, γιατί κάναμε μια σύγκριση με κάποιον που πήρε, δεν τον προλάβαμε,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί είχε,
1: ναι,
0: κάνει την παραγγελία όταν ήταν στον Άγιο Δομήνικο. Μου είπε το κατάλαβε το λάθος που έκανε. Γιατί όταν κάνεις σύγκριση υδροσόλαρ με άλλο ηλιακό θερμοσύμφωνα, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Υδροσπιράλ, 40 χρόνια εμπειρίας, καινοτομίας και αποζήτου στην ελληνική βιομηχανία. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής, άμεση εξυπηρέτηση, κορυφαία ποιότητα. Τηλέφωνο 210-55-93-801. Τώρα θα μπείτε εσύ, Γρηγόρη, 7 και 8 και 20. Όχι, 7 και 20. Λες να γράψουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, γράψτε το. Οι τύποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ή μπείτε www.hydrospiral.gr για να βρείτε αυτού του ηλιακού.
1: Το πιο σημαντικό είναι να έχει ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου για όλο το χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η Hydro Solar είναι ό,τι καλύτερο να του επιλέξει.
0: Είναι κακό ο Νίκο να βάζει κάτι πάντα εδώ πέρα πάνω.
2: Από για μα είναι αυτό.
0: Ναι, βάση μου ένα, μια γωνία να βάζω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, έχουμε και ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο που θα κάνουμε δώρο, παιδιά, στο τέλο τη εκπομπή. Οπότε 6936 10 10 22 γράψτε. Ο ΑΕΔ πήγα να πω.
1: Ο ΑΕΔ.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Εκεί θα πάμε όλοι σε λίγο.
0: Γράψτε υδροσπιράλ και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε λίγο παρακαλώ για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο.
0: Για το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
4: Πολλά νεύρα έχετε.
2: Όχι, γιατί χειροκροτάμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί όχι.
0: Και συνεχίζουμε. Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο. Την υδρώνουμε τη φανέλα. Θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές. Φορολογικές δηλώσεις 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η προθεσμία για έκπτωση 3%. Δουνουτού, σταθερά πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους, ζωφερή πρόβλεψη για εκτείναξη του δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 130% το ΕΠ το 2040. 2040 πόσο χρόνο θα είμαστε, Γιώργο, σε 14 χρόνια πόσο θα είσαι.
2: 14 χρόνια, 26 ακόμα.
0: 14.
2: Νόμιζα ότι παίρνουμε στο 30.
0: Όχι, 40.
1: Σε 14 χρόνια θα είμαι 50 χρονών.
0: 50, ε.
2: Παναγίδη, θα είμαι 50 χρονών, δεν θέλω να σε τρομάξω.
0: Σωστά. Εγώ θα είμαι 52 και 14, 66.
1: Βρωμό πάπος.
0: Αντερβλάκα. Ναύπακτος, ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία και ένα δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Αχ, αυτά, Θεέ μου, τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω, ρε φίλε, τα βλέπω, εντάξει, το ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα έπρεπε να περιμένει αυτό το κράτος τώρα από δωρεές, αυτά τα ασθενοφόρα και όλα αυτά. Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρευσαν το ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκη, που το είδατε αυτό στην
1: Αριστοτέλη. Ναι, τι ωραία που ήταν.
0: Ωραία ήταν, πολύ
1: ναι, ωραία εικόνα.
0: Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία. Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά αυτός πήγαινε στη Λιόλιου.
1: Άμα είναι για την Κατερινάρα, πηγαίνεις κρυφά στην Κατερινάρα.
4: Κανείς δεν αντιστέκεται στο Κατερινάκι.
2: Αυτό κερδάνε.
0: Στη Βάρκιζα το σούπερ γιο του ιδρυτή της WhatsApp. Έχει μήκος 100 μέτρα και αξίζει 325 εκατομμύρια ευρώ. Καλό.
1: Τι ωραίο πράγμα, τι κόσμημα είναι αυτό.
4: Με την ελικόπτερούμπα του.
2: Γιατί τόσο μεγάλο να είναι ένα σκάφος.
0: Γιατί δεν ξέρεις πώς να, να κάνεις τα λεφτά, ρε.
2: Ναι, ακριβώς. Πάρε ένα νησί αφού
1: αυτό το
2: πάρει ένα νησί.
1: Να το ζούσα έστω για λίγο, ρε παιδί μου, να δω πώς είναι.
4: Μπορεί να θέλει να
1: ξέρεις
4: πώς
1: να κάνεις τα λεφτά.
0: Παναγί μου, αλήθεια σου λέω. Σου εύχομαι,
2: βάσανο,
0: σου εύχομαι στη ζωή σου.
1: Να μην το, μην το πεις.
0: Θα σου πω μια ατάκα και αν την καταλάβεις, την κατάλαβες. Ναι. Εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα.
1: Ω, δεν θα το οικονομικό μόνο.
0: Ξαναλείπα κάτι. Μην συνέχεια πρέπει να απαντάς. Σου λέω λοιπόν μια ευχή. Και θέλω να το θυμάσαι και όταν πεθάνω. Θέλω, εύχομαι στη ζωή σου να μιλήσεις ποτέ όλα τα προβλήματα. Πάντα να υπάρχει κάτι να προσπαθείς να το λύνεις. Συνεχίζω. Οι παλαιστές στο show MMA στο Λευκό Οίκο θα πληρωθούν σε κρυπτονομίσματα του Τραμπ, λέει. Να πούμε λίγο και ένα τελευταίο. Τραμπ για την
5: επίθεση στα προβλήματα.
0: Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο πήρε τον Νετανιάχου και του είπα τι κάνεις, ήμασταν μια ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: να πούμε ότι ανακοινώθηκε αυτό επίσημα, έτσι.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή πάνε στην Ελβετία για να υπογράψουν τα χαρτιά. Πρέπει να υπογράψουν για να τελειώσει όλη αυτή η σύραξη. Να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να σταματήσουν ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς. Και να πάνε όλοι στην ευχή της Παναγίας.
3: Θα πέσει το πετρέλαιο δηλαδή, ε!
2: Βραβεύτηκε. Έπεσε 4% σήμερα.
3: Ναι!
2: Ναι, στα λέω, εγώ τα παρακολουθώ.
0: Γιατί δεν προλαβαίνετε, μου λέτε και τα νέα που βλέπουμε τώρα από την τηλεόραση. Βραβεύτηκε η ταινία, λέει φίλοι για πάντα και πήρε και βραβεία πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι. Επαναγγείλει και απέναντι την οθόνη. Κοιμάσαι όρθιο.
1: Γρηγόρη, συγγνώμη, βλέπω τι αληθινέ ιστορίε.
2: Αυτό δεν βλέπει άλλο. Έχει πάει εξέ αυτό τώρα. Έχει χωρίσει με την κόρη του τέτοιου, του μηχανικού.
4: Υπάρχει πρόβλημα. Θα σου μιλήσουμε για αυτέ τι εξελίξει.
2: Κάποια μπάλα είδε.
1: Τι έχουμε σήμερα.
0: Σίγουρα έχουμε ένα δίλημα που θα μας δημιουργήσει διάφορα.
1: Τόσο πολύ
2: συναισθήματα. Ναι.
1: Τι έγινε,
0: ναι. Να πω κάτι άλλο.
4: Προβληματισμένο το βλέπω τον κύριε Τάσο.
0: Μήπως χθες μάθατε τι έγινε. Εντάξει, 7-1 κέρδισε η Γερμανία.
2: 5-5
0: κέρδισε. Η Ιαπωνία, η Ολλανδία 2-2.
1: Θα μου πει κανένα τι έγινε με αυτό.
2: Για την Ολλανδία
1: που
2: έχει
1: έπεσε.
2: Βγει αυτό ο τύπο. Ένα καθηγητή εκεί μαθηματικών, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίο προβλέπει πάντα τον νικητή του Μοντιάλ κάθε 4 χρόνια.
0: Δεν είπε την Ολλανδία. Είπε την Πορτογαλία. Ολλανδία θα φτάσει στο τελικό.
2: Και ο τελικό θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία.
1: Γρηγόρη.
0: Όχι, η Βραζιλία, φίλε, την έχουν να μην μπαίνει στου 32. Φαντάζομαι
2: ότι δεν καλά.
1: Μπορώ να σα ρωτήσω κάτι, εσεί που είστε πολύ ποδοσφαιρόφιλοι, να μου απαντήσετε.
0: Λοιπόν, πάμε στη
1: όταν γίνεται ένα πέναλτι. Περίμενε λίγο. Όταν γίνεται ένα πέναλτι. Γρηγόρη!
2: Ποιο το φώναξε αυτό, ποιο μπήκε στην κουβέντα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τι θέλει το παιδάκι, τι ρωτάει.
1: Εσύ, Τουρμπίνη, την καλύτερη ώρα εμφανίζεσαι πάντα.
2: Την ώρα που πήδουν οι Αιγύπτιοι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Όταν γίνεται ένα πέναλτι.
2: Παρακαλώ.
1: Ο τερματοφύλακα πέφτει τυχαία από που να είναι.
2: Ήταν πέναλτι.
1: Ήταν πέναλτι.
2: Το ψαρώνει, αγόρι μου.
1: Ο τερματοφύλακα πέφτει τυχαία όπου να είναι.
2: Ναι, πέφτει λοιπόν, θυμάει. Ανάλογα που υποψήφι. Πώ κοιμάται το βράδυ.
1: Από δεξιά και μπάλα πήγε αριστερά.
2: Τι ρωτάει, ποιο είναι αυτό, ποιο τον έφερε αυτόν.
0: Είσαι τώρα γιατί κάνει την ερώτηση.
1: Ναι, τυχαία πέφτει, αλήθεια.
0: Όχι, του συνεννοείται με το παίχτη, του λέει που θα τη βαρέσει.
2: Του κάνει ματιέ.
1: Δηλαδή, περιμένετε ρε παιδιά, άλλο εννοώ. Δεν προλαβαίνει να δει. Όχι, δεν μπορεί ένα τερματοφύλακα να δει που θα πάει η μπάλα και μετά να πέσει.
2: Δεν προλαβαίνει που την κεφάλι κλείνε.
0: 9 μέτρα είναι.
1: 9 μέτρα, δεν προλαβαίνει να δει προ τα που θα πάει.
0: 9 μέτρα είναι αυτό. Βέβαια, όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Με ταχύτητα τη μπάλα δεν προλαβαίνει.
2: 9 μέτρα, ξέρει τι είναι 9 μέτρα. Αλλά σκεπέ το παιδάκι.
1: Αυτό που μαθαίνουν οι τερματοφύλακε είναι πέσω που να είναι και αν το. Τι?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε πολλές φορές που έχουν τσεκάρει τους παίχτες που βαράνε τα πέναλτι, που περισσότερες φορές τις ρίχνει τη ρίχνη την μπάλα.
1: Ναι.
2: Εξήγησε το παιδάκι, δεν ξέρει και λάβα.
0: Δεν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος. Με στατιστική που τη ρίχνει πιο πολύ.
2: Σαν και τριπόδαρος.
0: Προσπαθούν ειδικά όταν. Οπότε έχει.
2: Εκτός! Εκτός, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, Τάκη. Και πολλές φορές υπάρχουν και προτερματοφύλακες που περιμένουν να δουν. Στα 12ο λεπτό, ναι, μήπως ναι, και ναι, το προλάβουμε. Ναι, ναι. Βέβαια, θα ήθελα, επειδή γίνανε πολλές αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελλο και ήθελα να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν τις συζητήσαμε. Θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή στον κανονισμό του πέναλτι. Και θα ήθελα να τη στείλω στην UEFA να το συζητήσω. Ότι ο παίκτης που παίρνει το πέναλτι, δηλαδή αν ρίξει εμένα κάτω στην περιοχή, γιατί για να πάρει πέναλτι σημαίνει ότι χτυπάς έναν παίκτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν τραυματιστεί. Στο σημείο ώστε να βγει από τον αγώνα, υποχρεωτικά αυτός να
1: πρέπει να το ρίξει αυτός. Ας αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν γίνεται να ρίχνεις τον Παναγή και με να βαράω το πέναλτι εγώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Αφού έριξα τον Παναγή και του έκανα όπως.
1: Αυτός πρέπει να το ρίξει.
0: Αυτός πρέπει να ρίξει το πέναλτι. Άρα ουσιαστικά.
1: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
0: Αυτός που χτυπάει.
2: Τι λέει το παιδάκι, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρει μπάλα. Δεν ήξερε το πέναλτι, βαράμε τα 9 μέτρα.
1: Το ξέρα.
2: Υπήρχαν όμως και κάτι φαντάσματα όπως ο Ραμπέρα Σατρατανά. Έτσι. Και ο Χουασαντισί. Έτσι που πέφτανε και με κλειστά μάτια να πέφτανε το πιάνε το πέναλτι. Ήταν το γνωστό του κόλλου τα 9 μέτρα.
5: Σφαίρα σε αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει τη βία να μεταδοθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
8: Ναι,
7: υπάρχει,
8: ναι,
7: φεύγει η κάμερα, πάει αριστερά.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, αυτό αφού συμβαίνει, τώρα αυτό το πράγμα τι βοηθάει. Όλοι οι πιτσιρικάδες που το βλέπουν αυτό τους δημιουργεί μια νευρικότητα, τους λέει να αφού μαλώνουν αυτοί, αγαπάνε τα. Φωνάζουν αυτό, μαλώνουν πιο σημαντικά πρόσωπα. Μαλώνουν στη Βουλή. Τσιρίζουν στη Βουλή.
9: Αν
7: βρίζονται στη Βουλή.
9: Ήξερε ότι δεν θα ξανακουμπήσει μπάλα στη ζωή του άμα το κάνει αυτό.
7: Βεβαίως.
9: Το κάνει.
7: Μα όχι.
9: Αυτό εντάξει, λοιπόν, από
7: αλλά,
9: εκεί πέρα.
7: Αλλά
9: να το ζήτη,
7: ναι, αλλά πόσο έχει τρεις μέρες παίζει αυτό το πράγμα, τον πουνίδια αυτά
9: ναι,
7: στην τηλεόραση.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή υποτίθεται ότι όλοι προσπαθούμε να οθήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό για να έχουν πειθαρχία.
7: Για να έχουν. Εδώ, Παναγή, έγιναν 3.500 συλλήψεις τον τελευταίο χρόνο από πιτσιρικάδες με μαχαίρια, καυγάδες και με μπουνιές και με πλακώματα. Μετά πας και του λες, γιατί μαλώνεις, γιατί βία. Και όπου ανοίξει βλέπει βία.
9: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
7: Όπου ανοίξει βλέπει βία. Ό,τι ανοίξει βλέπει βία.
9: Πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα.
7: Βλέπει βία στον δρόμο να μαλώνουν για την θέση πάρκινγκ. Βλέπει βία στη Βουλή. Βλέπει βία στο αθηναίο αθλητισμό. Βλέπει βία και μετά. Γιατί είναι οι μαλώνουνε. Άντε γεια. Γιατί είναι οι μαλώνουνε. Γιατί δεν βγαίνει ένας νόμος όλους αυτούς να τους πετάξει έξω.
9: Έτσι είναι.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
25: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
26: Ναι, πάμε.
27: Πού θα πάμε?
28: Κρήτη.
26: Μήλο.
25: Κρήτη λέω κι εγώ.
26: Μήλο.
28: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
26: Ναι.
28: Πάει το ταμείο.
25: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
27: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
30: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
31: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
29: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ στον Αναστάση που πάει να γράψει το τελευταίο του μάθημα σήμερα, πρώτη γυμνασίου.
1: Α, ναι.
0: Καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του.
0: Όχι, στον Θεό, προσπάθησε.
1: Μπράβο.
0: Έδωσε αυτό, το
1: καλύτερο του εαυτό.
0: Το καλύτερο του εαυτό. Αυτό ήθελα εγώ. Πολύ ωραία, χθες πήγαμε και είδαμε και Toy Story 5. Το Toy Story το 5.
1: Αχ, μου στείλε και εμένα η Μαριτζίνα να με καλέσει και να
0: πει. Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριτζίνα πάρα πολύ και γενικά και όλη την Disney που βοήθησε. Ήταν και πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε και είχε 5-6 αίθουσες που πεζόταν αυτό. Ήταν γεμάτες όλες. Ήταν φανταστικό. Εντάξει, Παναγιώτη, σε βαριέμαι, δεν μπορώ να σε βλέπω και Κυριακή.
2: Λοιπόν, και μιλά συνέχεια στο σινεμά.
0: Το Toy Story 5 πάρα πολύ ωραίο και ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία γιατί ξεκίνησε ότι τα παιχνίδια πλέον ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα παντού. Γιατί δεν τα παίζει κανένα παιδάκι πια. Είναι όλα με το κινητό και με τους υπολογιστές. Και δεν τα παίζει κανείς. Ήταν δηλαδή. Όσα παιδάκια βλέπανε, πρέπει να πάθανε. Πρέπει να θυμηθήκαν ό,τι παιχνίδι έχουν που δεν είναι ηλεκτρονικό ενός στον υπολογιστή. Ναι. Και να πήγαν όταν γύρισαν σπίτι και να τα πήραν αγκαλιά και να τα φίλησαν. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Toy Story 5. Πραγματικά όταν βγει. Τώρα δεν ξέρω πότε βγαίνει ο σχηματογράφος. Γιατί είμαστε μια ειδική προβολή για όσο και κόσμο είχε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα μέρος της χθεσινής ημέρας που αφιερώσαμε δύο ρίτσες σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιδικό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους γιατί τελειώνει, παιδιά, σιγά σιγά η ιστορία. Θα σας πω ότι μας έχει μείνει λιγότερο από μήνας πια. Είναι 15 του μηνός, κάπου στις 10 Ιουλίου τελειώνει η δικιά μας ιστορία. 4 Ιουλίου, πρώτο Θεός, θα ταξιδέψουμε προς Ρόδο και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Οπότε, με τα σπασουάρ μας, όλα.
0: Τα σπασουά, τα πάντα βεβαίως.
1: Θα πάρεις και εμένα ένα σπασουάρ.
0: Παναγία, εσύ επειδή κοροϊδεύεις,
2: εγώ
0: θα το
2: πάρω.
3: Εσύ μια δαχτυλίδα. Δεν
2: κοροϊδεύει.
1: Και τα από κάτω πώς θα τα προστατεύσω.
0: Ποια από κάτω.
2: Βάλε ένα κέντρο.
0: Ποια από κάτω, ρε Παναγί.
1: Του
0: σπασουάρ τα πιάνει όλα, ρε φίλε.
1: Είναι αυτό σου λέω για τη δαχτυλίδα που λέει.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, το είπε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Και για αυτά μαζί.
0: Φάκελοι, πόσα λεφτά να δώσουμε, Γιώργο, πες ένα ποσό.
2: 750 ευρώ.
0: 750 ευρώ.
2: Έχασε, αφού με ρωτάει ο άνθρωπο να πει.
0: 750
1: ευρώ. Έλα, παιδιά, τι μείνανε, δύο εβδομάδε. Εγώ θα πω ένα χιλιαρικάκι πρωί.
0: 1750 θα τα προσθέτω. 1750.
2: Όχι.
3: Βάλε άλλα 50.
0: 1800, Νίκο.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει αυτό το νούμερο?
0: Έχουμε δώσει 4.000 ευρώ και τα πήρε η Καλλιόπη.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει, ήταν μία ερώτηση.
0: Έχουμε φτάσει 2.000. Πώς θα
3: βάλεις πάνω? Δεν πέφτει.
0: Γιατί 2.000?
4: 5 ευρώ. 5 ευρώ.
0: 1800, 5 ευρώ. Λοιπόν, ωραία, θα παίξουμε.
1: Για 2.000 θα πει τώρα.
0: Για.
4: Τα μακεδονικά του τώρα.
0: Πόσο να βάλει?
4: Άλλα 3.000.
1: Πώς θα έχει φτάσει τώρα να τα βάλει? Είμαστε τσιμάτσιμα.
0: 4.000 είχαμε δώσει.
1: Να δώσουμε 2 τώρα.
4: Σου θυμίζω Δευτέρες δίνουμε λεφτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι κακό, είναι αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι, απλά λέω μην ανοιχτούμε.
0: Ωραία. Πάμε 700 ευρώ. Πάμε 700 ευρώ. Λοιπόν, ανοίγει. Γιατί εγώ δεν ακούω καθόλου καλά, ρε γαμώτο. Ρε Παναγία, άνοιξε λίγο ακόμα λίγο.
3: Ναι,
0: είναι χαλασμένα αυτά.
1: Δεν μπορεί,
0: ρε. Φόρατε εσύ. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ακουστικά.
4: Πέτατα τώρα, μην τα ξαναδώ.
0: Για αυτό
2: το κάναμε το παράθυρο. Πέτατα από κάτω.
0: Άνοιξε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μίλα λίγο, να δεν ακούω τίποτα.
3: Πώς σε λένε?
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σε λένε.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει πει 50 φορές
2: καλημέρα.
3: Μας δουλεύει.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε. Μας ακούτε?
0: Όπου χαμένος το άκουγε, θα
2: μιλήσει. Ωραία, ναι. Το όνομά σας ποιο είναι?
5: Λευτέρη.
0: Γιατί δεν άκουγα, Γιώργο. Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι. Λέει ο άνθρωπος καλημέρα.
3: Ναι, είπα καλημέρα.
0: Κάτσε να το πούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Πόσες φορές είπε καλημέρα ρε ο άνθρωπος, είπε πολλές.
2: 700.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Όσο θα λέτε εσείς θα λέω και εγώ.
0: Έλα, δεν άκουγα γι' αυτό. Λευτέρη, είπαμε. Έλα, Λευτέρη, καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα λέμε, μια καλημέρα δεν θα πεις. Πες μια καλημέρα και σπέσει κάτω.
5: Παλεύω τόσα πρωινά να σας πετύχω και έφτασε η ώρα
3: και για μένα. Και να μας πεις μια καλημέρα.
1: Πρώτη φορά.
5: Πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, δεν παίζει το πρώτο τηλέφωνο, θα παίξει το δεύτερο.
1: Έλα,
0: καλημέρα.
1: Λευτέρη, βλακίε σου λέει, θα παίξει.
0: Λευτέρη, από πού τηλεφωνεί?
5: Τον Γρηγόρη τον ακούω.
0: Από πού τηλεφωνεί?
5: Τηλεφωνώ από Καλυθέα.
0: Καλυθέα, πάρα πολύ ωραία. Καλυθέα, Σιφιού, α πούμε στην Αμερική θα λεγόταν. Σιφιού. Από Σιφιού, από περιοχή Σιφιού. Λοιπόν, Λευτέρη. Βιού, ναι. Μέλα, μωρέ που μου κάνετε συνέχεια με διορθώνετε. Λε και με να πούμε για το lower.
5: Σωστό.
0: Μπράβο.
3: Σιφιού.
0: Ρε Νάνση, άσε με, κοίτα κανένα. Εγώ γέρασα. Άσε με εμένα πια.
3: Λοιπόν, τι να κοιτάξω, πες μου.
1: Κοίτα, κοίτα.
6: Κάνα πιο νέο.
2: Κακολαράκι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδια, εξωγήινη, αγελάδα, κεραυνός, ροζ με βούλες και με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδρισμα 7, πήρες 700 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Μουστάκια.
0: Μουστάκια.
5: Στόχο.
0: Στόχο, ωραίο συνδυασμό κάνεις. Άρα να πω ότι δεν τους κάνουν αυτούς τους φακέλους.
5: Και αγελάδα.
0: Και αγελάδα, μάλιστα. Είναι live η σύνδεσή μας με το Instagram του Σφαίρα και ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Θέλουμε το 5 και το 0 ή το 4 και το 1.
0: Έχει πολλούς συνδυασμούς. Πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 3.
1: 3 και 2, 5.
0: Δεν έχει άλλο
1: 2.
3: Δεν έχει πολλούς συνδυασμούς.
0: Και ο στόχος έχει το 6. Πολύ μακριά φύγαμε. Δώρο, δώσε δώρο στο Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, κάτσε να πάρεις.
1: Λευτέρη, θέλεις δώρο.
0: Βέβαια.
5: Βεβαίως.
1: Θέλεις δώρο για τη γυναίκα σου, για σένα, για το παιδί, τι δώρο θες?
5: Για τη γυναίκα μου.
1: Για τη γυναίκα σου. Λοιπόν, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar για να πάρετε ό,τι θέλετε. Εσείς μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
5: Ευχαριστώ πολύ και να
0: περνάτε. Γεια σου, Λευτέρη μου. Είσαι γλύκας. Φιλιά πολλά.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ανοίγω και λίγο εδώ την εφημερίδα να δω. Καταρχάς, ένα δυσάρεστο νέο για πάρα πολύ κόσμο που ταξίδευε με τον Σκοπελίτη. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάνιος του Αιγαίου, ο Γιάννης Σκοπελίτης, σε ηλικία 68 ετών, που ήταν ο πλειοκτήτης που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Ήταν το καράβι που πήγαινε στα Κουφονίσια, στις Μικρές Κυκλάδες, και ήταν ένας άνθρωπος, εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά που είχα πάει, που δεν καταλάβαινε τίποτα, και με 9 μποφόρ και με αυτό
1: πήγαινε.
2: Να σε διαβάλει μέσα.
0: Ναι. Και δεν ήταν ο μόνος αυτό, ήταν πλήθος, λέει, και αναφέρεται στο θρυλικό επώνυμο Σκοπελίτης. Μάλιστα. Όλοι όσοι πηγαίνουν Κουφενήσια και εκεί στις Μικρές Κυκλάδες ξέρουν πολύ καλά ποιο λένε. Ήταν σε όλους πολύ γνωστός και πολύ θαραλέος.
3: Δεν ήξερα ότι το καράβι αυτό ήταν από το όνομα του καπετάνιου.
0: Νομίζω, ναι. Σκοπελίτης. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη. Πάνω και από τον Πανορμίτη φωνάζανε και όλα αυτά. Μάλιστα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο ψηλά τον είχαν οι νησιώτες για το σπουδαίο. Γιατί ακόμα και με πολύ κακό καιρό πήγαινε για να πάρει τα εμπορεύματα, τους πήγαινε, ναι, πράγματα, ναι, μέσα, ναι, στο χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά ήταν ένας ηρωικός καπετάνιος, ας πούμε.
3: Σε αυτά τα νησιά που δύσκολα πηγαίνουν γραμμές.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, μιλάμε και για τις δύσκολες
1: μέρες του χειμώνα.
0: Καλό του ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά.
3: Λοιπόν,
0: ο στυλίστας της Kimberly ήταν στο. Εδώ.
2: Πού πήγε, στην, ο φίλος σου, Γιώργο.
0: Εδώ, στην IT. Ήταν στο Μουντιάλ. Έχασε η IT. Πήγε να δει μπαλίτσα, λέει, πολύ χαρούμενος.
1: Ο Γιώργος τον αγαπάει πολύ.
3: Αυτός είναι πάντα χαρούμενος, παιδιά, ό,τι και να γίνει.
0: Να είναι καλά το παλικάρι εδώ. Διαβάζω εδώ πέρα. Ο Λαζόπουλος παίρνει τις βαλίτσες του και πάει στη νέα πλατφόρμα. Ότι από ό,τι φαίνεται, η νέα κομική σειρά του Λάκη Λαζόπουλου, 17 βαλίτσες, θα εγκαινιάσει τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα των καναλιών Αντένα Αλφα Σταρ Μέγκα. Μάλιστα.
1: Τι εννοείς, ότι όλα αυτά τα κανάλια θα έχουν μια πλατφόρμα?
0: Έχει ήδη υπογραφεί αυτό.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω.
0: Οπότε, λέει, από ό,τι φαίνεται, εγκαινιάζεται εκεί. Έχει και το γάμο Χρήστος Αποστολόπουλος, Εβίνα Τσακίρη, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή δικηγόρος. Υποδέχτηκαν τους 800 καλεσμένους. Να τους πούμε να ζήσουν. Βίωνα ανθρώπινα, τον ίδιο
1: καλεσμένοι,
3: Καλή, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα, να τους πούμε επίσης να ζήσει.
0: Τώρα θα πήγαινε και εκεί.
2: Να ζήσει.
0: Βεβαίως να ζήσει.
1: Για πολύ γάμο το Σαββατοκύριακο,
0: Βέβαια, τώρα ανοίγει καλοκαίρι. Να πούμε να ζήσει και η Δανάη Μπάρκα και όλα τα παιδιά όσοι παντρεύτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί και Σάββατο δεν παντρεύονται. Και Σάββατο
1: και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρος ένα
3: Σάββατο. Μέρα θέλεις παντρεύονται. Να είναι παντάξιος. Και στα δικά του.
0: Παντάξιος, να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είδα λίγο μερικά πλάνα από τη Δανάη που παίξαν, δεν ξέρω, σε κάποιο κανάλι. Να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είδα λίγο μερικά πλάνα από τη Δανάη που παίξαν, δεν ξέρω, σε κάποιο.

0: Είναι στο γαμπρό, υπέροχο.
1: Όλοι οι άνθρωποι που παντρευτήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο από εμάς, μέσα από την καρδιά μας.
2: Και όσοι παντρευτείτε το επόμενο.
1: Μια όμορφη ζωή. Το επόμενο θα το πούμε την άλλη Δευτέρα,
3: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Α πούμε, Παναγία, το κρατήσουμε, Νίκο, θα το κρατήσουμε μετά αυτό το τραγούδι. Αν είναι, γιατί έχουμε ακόμα και τι αναφορέ, έχουμε και τον καιρό. Έχουμε, θα βάλουμε και παιδικό τραγουδάκι. Δεν έχει τελειώσει τα σχολεία.
1: Όχι, είναι Γρηγόρη μου.
0: Πού τελειώνει τα σχολεία, το Σεπτέμβριο.
2: Τελειώσα,
0: αλλά ξέρω, πασάμε κάμπ
2: και αυτά.
0: Μα εδώ πάνε όλοι, έχουν πάει κατά σκύρου, δεν υπάρχει παιδί πουθενά.
1: Εμένα ο γιο μου πηγαίνει κανονικά σχολείο.
0: Μόνο ο γιο πρέπει να πηγαίνει, σα κοροϊδεύουν.
3: Θα πάνε σήμερα να χαιρετήσουν τι δασκάλε.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Λεκουρτιέ, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχει το Λεκουρτιέ με το δυναμικό αυτό. Με τη δυναμική του παρουσία στο χώρο με real estate, με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Να το θυμάστε, στο Μοσχάτο έχει την έδρα του πάρα πολλά χρόνια, 18. Κυριολεκτικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας εξυπηρετήσει με βαθιά γνώση της κλιματαγοράς και πολυετή εμπειρία. Έχουν αναπτύξει συνεργασίες με τραπεζικούς οργανισμούς, φάουντους και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επίπεδο. Ό,τι και αν θέλετε, οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier κάνει αυτό το τριήμερο δώρο. Δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση και θα πάτε να περάσετε στην Εύβοια ένα υπέροχο τρίμερο δώρο από το Le Courtier. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6936 10 10 22 ονοματεπώνυμο και Le Courtier.
3: Ακολουθεί η πληροφορία τη ημέρα που κάνει, δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
0: Θα μπει τίποτα, Παναγή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα απασχολήσουμε τη σιωπή μου.
0: Πάμε τα νέα για τον καιρό που τα καθυστερήσαμε σήμερα 5 λεπτά γιατί είχα ένα πρόβλημα εγώ με το νερό μου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νευχές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξεσθενημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές. Παρ' όλα αυτά συννεφιές, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξεσθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξεσθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βουριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σαββατοκύριακο. Θα έλεγα με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς μέγιστες τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και κάποιος έτσι που λέγαμε, ο άνθρωπος μου ζητάει να βάλουμε το It's Raining Men. Που εδώ, άμα έχει καλό καιρό, δεν μπορεί να βάλουμε It's Raining Men, παιδιά, γιατί Raining Men.
1: Δεν κολλάει.
0: Τι σημαίνει, Παναγή, It's Raining Men?
1: Βροχερός, βρέχει.
0: Πάλι απόψε στην παλιά μου γειτονιά. Τι λέει,
1: rainy
0: βρέχει άντρας.
1: Βρέχει, μεν ο άντρας, έτσι το πάω.
6: Λέει.
0: Τι λέει, raining men, τι.
1: Βρέχει άντρες.
3: Βρέχει άντρες.
0: Βρέχει άντρες.
6: Ναι.
0: It's raining men. Mm.
6: Βρέχει άντρες, πολλούς άντρες.
1: Raining men. Θα μου πεις εμένα τώρα που έχω τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο, βρε χαλκιδικιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λέει.
0: Αυτό είναι φίλε ακριβώς η αυτή του, βρέχει άντρες.
3: Ναι. Ναι. Ναι. Βγαίνουν εκεί τα κορίτσια και λένε βρέχει άντρες. Είμαστε...
1: Συγγνώμη, ρε είναι η βροχή. Μένω άντρας. Ναι, τι θα σημαίνει.
0: Γιατί δεν θα πρέπει να το πει στο πληθυντικό, it's raining men. Να
6: όχι,
0: λέει στο πληθυντικό.
6: Βρέχει άντρες.
0: Πώς λέει άντρας αφού λέει man,
3: είναι,
0: άντρας.
3: Είναι man και men. Men είναι ο πληθυντικός.
0: Α, κατάλαβα. Εσύ το ξέρεις αυτό.
1: Εσύ το ξέρεις
0: αυτό.
6: Βέβαια. Εσύ έλεγες man.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι chill child, children. Men, men, men. Που αλλάζει.
0: Πώς το chill και ξαναπεστώ.
1: Child children. Αυτά.
6: Children.
0: Εσύ αμέσως θα τον κάνεις να νιώσει άσχημα.
1: Ναι, τον ηλίθιο, τον πλάκα, τον καράφλα.
6: Θα ξεχάσετε τα αγγλικά.

0: Γιώργο, σε παρακαλώ. Πες λίγο να μεταφράσει μια πρόταση εσύ στα αγγλικά. Πες λίγο.
1: Η αυγή.
2: Η πια.
0: Όχι, εσύ πες στα αγγλικά να μας πει τι σημαίνει.
2: Να σου κάνω μετάφραση.
0: Κάτι δύσκολο, ναι.
1: The rain in Spain stays mainly the plane.
2: Τι περαι αυτός.
0: Έτσι μιλάνε.
3: The rain
1: in Spain stays mainly in the plane. Αλλά αυτό είναι πολύ κλασικό.
0: Πολύ κλασικό.
3: The rain.
2: Ναι, η βροχή, ωραία.
0: In Spain.
4: Εκεί τα πας
1: καλά. In Spain.
2: Στην Ισπανία.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Stays mainly.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα Σαμπουάν Ελβίβ 700ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Φέρτο μου, το Ακύλα.
12: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Ακύλας είναι σήμερα καλεσμένος το βράδυ στο Tonight. Τον έχουμε καλεσμένο σήμερα στη βραδινή εκπομπή. Πάρα πολύ γλυκός, πολύ γλυκό παιδί. Αν κάνει συναυλία στην Πάτρα, θα πας να τον δεις.
12: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν έχει έρθει ακόμη. Πάει. Δεν έχει πάει. Ναι. Εντάξει, μη σε παιδεύω άλλο τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, μόλις πας στο σχολείο, θα πεις σε όλα τα παιδιά και στις φίλες σου και στις φίλες σου ότι έχει τις χαιρετίσματα και από εμάς, από το ραδιόφωνο, από το Σφαίρα, εντάξει. Να τους πεις καλό καλοκαίρι και να περάσετε όλοι τέλεια. Ναι. Και τώρα περιμένω να φωνάξει δυνατά. Αλεξάνδρα, βλέπω κάποιον που έρχεται και αυτός με τα βατραχοπέδιλα να κάνει βουτιά. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
12: Ο καπετάνιος.
0: Ναι, Αλεξάνδρα.
2: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: περάσαμε καλό καλοκαίρι!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί! Hey,

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Ω, πάει!

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Μην ξεχνάτε, Effort Design, παιδιά, το δώρο αξίας 8.500 ευρώ σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Εκεί στις 3 Ιουλίου, λίγο πριν φύγουμε για Ρόδο, θα κληρώσουμε αυτό τον απίθανο καναπέ μαζί με το Coffee Table από την Effort Design, αυτή την εταιρεία τη φοβερή που μόνο στην Ευρώπη και στο εξωτερικό υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν. Όλα χειροποίητα, έτσι, δεν υπάρχει showroom. Σας τα δείχνουν όλα, σας τα κάνουν τρισδιάστατα σε υπολογιστή και βλέπετε μέσα στο χώρο σας πώς θα είναι το κάθε έπιπλο που ζητάτε. Από μια καρέκλα μέχρι σαλόνια, μέχρι κρεβατοκάμερες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και για μαγαζιά και για μπουζουκτσίδικα και για μέγαρο μουσικής και για σπίτια και για παντού και για όλα τα βαλάντια. Μην ακούτε handmade, το κάνουν και το κάνουν με τόσο αγάπη για ό,τι μπορεί ο καθένας. 6936-10-10-22, γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και μπείτε στο www.effortdesign.com για να δείτε δουλειές τους. Βαλάντης, παρακαλώ!
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνε όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη!
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάω.
4: Καλημέρα Βαλάντη.
5: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα Βαλάντη, τι γίνεται?
5: Καλά δόξα τω Θεώ εδώ πέρα, θέλω παραγγελίες, χαμός γίνεται. Φτιάχνω τέτοια να πούμε τώρα. Γυάλες με λαγοκέφαλους στέλνω στα... σε διάφορα σπίτια και τα λοιπά, πλουσίων και τα λοιπά, πολλές παραγγελίες, χαμός. Πολύ έξυπνη κρίση,
0: γιατί,
5: είναι.
0: Γιατί?
5: Γιατί παρατήρησα, έχει μέχρι... δεν μπορώ να μιλήσω να πω ονόματα και τα λοιπά, αλλά 4-5 γνωστοί εφοπλιστές. Έτσι με είχαν το καλοκαίρι, τώρα πέρα το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίνω μαζί τους το καλοκαίρι όλο για μπάνιο μαζί.
4: Α, γιατί... για να τους το μαζεύεις δεν... γύρω-γύρω.
5: Όχι, όχι, γιατί είναι, έχω ένα ειδικό γονίδο, λέει κάτι τέτοιο, κάτι βγάζει μια οσμή το δέρμα μου.
6: Και δεν πλησιάζει το λαγοκέφαλο.
5: Ναι, ζαλίζει το λαγοκέφαλο.
6: Λάκα κάνεις.
5: Και με έχουν μαζί να πούμε σαν το τέτοιο να πούμε.
6: Και εγώ σε θέλω.
5: Θα με θες εσύ,
6: σε θέλω, ναι.
5: Δεν έχουμε κάνει μπάνιο ποτέ μαζί.
6: Να σου...
4: στην παραλία.
6: Να σου
5: φορά,
6: πω,
5: ναι.
6: Πόσο παίρνεις?
5: Που μου έλεγες ότι κατουρούσα και κάτι φαίνεται, αλλά δεν κατουρούσα.
6: Μα κατουρούσες.
5: Δεν κατουρούσα, το δέρμα μου βγάζει κάτι με το που μπαίνω μέσα στο νερό. Α. Κάτι γίνομαι σαν το τσάι, πως είναι αυτό το φίλτρο που το βάζεις μέσα και
6: ναι,
5: βγάζει
6: ναι,
5: μια
6: ναι,
5: κιτρινίλα,
6: ναι,
5: ένα καφέ.
6: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, πόσο παίρνεις?
5: Πόσο παίρνω τώρα, κοίτα, με τους εφοπλιστές έχω άλλη τιμή, σε εσένα να σου κάνω λίγο καλύτερη. Είναι 1.500 ευρώ την ώρα.
6: 1.500 ευρώ την ώρα.
4: Για μια βουτιά.
5: Να έχεις το τσουτσούρι σου ήσυχο.
6: Αυτό που βγάζεις, παιδί μου, μυρίζει.
5: Αυτό μυρίζει και πόδεμπο στη θάλασσα. Ναι, απλά δεν το ξέρω. Ναι,
4: πρέπει να αντέξεις λίγο αυτή.
5: Μπαίνω μέσα και φεύγουν αυτά. Ή μερικά γυρίζουν και ανάποδα.
6: Εμείς θα μείνουμε, θα φύγουμε κι εμείς.
5: Θα κάθεσαι στη ηθική, αναγκαστικά είναι ωραίο το νερό κτλ. Και βγάζω και καινούργια σειρά. Χάλκινο, τσίγκινο, σοβρακάκι. Με μάτι πάνω.
6: Αυτό το θέλει ο Γρηγόρης. Να προστατεύσει τη λιλίκα.
5: Ακριβώς. Ήδη στα καζάνι είναι, το ανοίγω δύο τρύπες να πούμε. Έχω πολύ χαλκό εγώ, πολλά αποθέματα. Έχω σοκάρι. Έτσι και φτιάχνω τώρα ωραία ένα με σφυρίλα τα είναι αυτά. Τινκ, τινκ, τινκ, βαράνε τα παιδιά κάτω. Η μαλά μου φτιάχνω.
6: Το έχετε καταλάβει ότι στη Ρόδο φέτος θα τη βγάλουμε στην πισίνα.
5: Με τσίγκινο δικό μου, με μάτι μπροστά. Δεν πλησιάζει τίποτα. Ακριβώς.
7: Έχει μεγέθη βαλαντάκο αυτό?
5: Έχει μεγέθη, είναι τώρα στο κάνω custom. Απλά θα πρέπει να κάτσει λίγο ξεφράκοντος, γιατί είχα ένα τεταρτάκι να σου πάρω τα μέτρα.
7: Κάνεις πρόοδες.
5: Ακριβώς. Τινκ, τινκ, τινκ, πάνω με το βαράμ, με το σκαρπέλο, να πούμε το ματσακόνι, όλα και γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει κίνηση εθνική οδό εκεί από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρη. Από στον ανεβασμό εκεί από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη Φιλαδέλφα μετά αρχίζει και αράζει.
0: Αγία Βαρβάρα, τι?
5: Αγία Βαρβάρα είναι καθαρή, καθαρή πάντα από κίνηση, δεν έχει τίποτα τέτοια ώρα, μόνο 3 ώρα, 4 ώρα το βράδυ έχει πολύ κινητικότητα. Έχει πολύ κίνηση όμως στην Αττική Οδό, έτσι από τα Λιώσα μέχρι το Μαρούς είναι τίγκα, όλο σταματημένο αυτό το ρεύμα. Έχει πολύ κίνηση και στην περιφερειακή Αμυτού εκεί πέρα για να βγεις για Ημιτό, έτσι εκεί που κάνει τη διεκλάβωση με την Πλακεντίας. Έχει τι άλλο, έχει καλά είναι κατά τα άλλα. Εντάξει, καλά είναι. Λίγο αρχίζει τον ανεβασμό στην Κηφισία εκεί στο Χαλάδρι, ένα πυγμένο κομμάτι, τα άλλα τσουλάνε.
0: Να σε καλά, ρε Βαλάντη, φυλάκια πολλά.
5: Πάμε για την αποφύτηση τώρα.
4: Και αποφύτηση.
5: Επαναχαιρετήσω τη δασκάλα μου στο προνίπι.
8: Δάρι, δάρι, δάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμάστε για ζώδια η Νάνση. Μην ξεχνάτε, ναι, παιδιά, και ότι έχουμε και τη Σένα
1: και εδώ. Και μισή, είναι και 25. Τα ζώδια θα λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, πρέπει λίγο σιγά σιγά. Κοίτα, σιγά πέθανε στην Νάνση τώρα.
1: Το μαζεύεται σιγά σιγά. Τα είπα για μετά.
2: Επίθεση. Παιδιά, κόσμο μου, επίθεση.
0: Κλινική Σένεκα, παιδιά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Το Σάββατο πήγε πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση και πραγματικά έγινε ένας χαμός. Εγώ έχω κάνει θεραπεία PRP, βελτίωση την ποιότητα της τρίχας. Εντυπωσιασμένος και εγώ από αυτή τη διαδικασία. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Μπορείτε να πάτε και στην Πάτρα πλέον και να βρείτε τα στοιχεία για την κλινική. Η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική και εκεί, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Υπάρχουν και ιστορίες με τον φίλο μου τον Θοδωρή για το πώς έχει βάλει μαλλιά και τι καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει εκεί. Αυτή είναι η Σένεκα. Εσείς που πραγματικά ενδιαφέρεστε, ψάξτε τους. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και γι' αυτό και έρχονται από το εξωτερικό.
2: Στοίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωση. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεση. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σε ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Ο φίλος ο Γκάρος κοροϊδεύει, γιατί του είπε ότι χθες. Ότι θα. Και εγώ πήγα για κούρεμα, δεν με βλέπεις.
2: Μην το βάλεις το τραγούδι μέχρι να ξεκινήσω. Πάμε.
0: Τίποτα, του είπε ότι μπορεί να χάσει η Γερμανία. Κέρδισε 7-1 και με κοροϊδεύει.
4: Το κουρασάω μου, ρε.
0: Με το κουρασάω, είναι πολύ ωραίο το κουρασάω.
2: Τώρα σου ήρθε να την κάνεις αυτή την κουβέντα.
0: Τώρα μου στείλει. Με τέλειον όμως, γρήγορα να
4: σε. Τέλειον, έλα.

0: εβδομάδα να έχουμε. Καλή και ευλογημένη να είναι. Να σκέφτεστε θετικά, να σκέφτεστε με συγχώρεση τους ανθρώπους, να μην παρεξηγείτε κανέναν. Φυσικά είναι γρήγορα, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει πολύ θυμός και πολύ βία. Να έχετε δεύτερες σκέψεις καλές, όχι κακές. Εσύ θα έρθεις.
1: Σε μένα φέρνοντας χούφτες με φως.
0: Θα σας πω σήμερα μελωδικά με Δάκη και θα κλείσω με Ντεμιρούς.
1: Πέρασα τόσες ζωές.
0: Σας συνάω με τους κρυούς.
1: Εσένα.
0: Όχι, δεν θα ξεκινήσω ακόμα. Δώσ' το δυνατά.

τέλειους για να πετύχετε αυτά που σχεδιάζετε. Εκμεταλλευτείτε την επιμονή σας και αφήστε στην άκρη τα νεύρα και τον εκνευρισμό. Μην επιτρέπετε στους γύρω σας να αμφισβητούν την αξία σας και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις συμβουλές των φίλων σας που σας ξέρουν καλά. Ακούστε λίγο τους φίλους σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

πάρουν αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε τους γους. Πρέπει να καταβάλλετε περισσότερη προσπάθεια για να πείσετε τον σύντροφό σας ότι τον νοιάζετε και τον αγαπάτε. Και θα πρέπει να το κάνετε με πράξεις και όχι με λόγια. Εκμεταλλευτείτε τη διανοητική σας ικανότητα για να δείξετε στους άλλους πως δεν είστε άστατοι, πως δεν τους κερατώνετε κοινώς.

0: γράφουνε Νίκο το εδώ από Χανιά το app δεν παίζει.
1: Το είπαμε αυτό, δεν
2: παίζει. Και εσύ το είπες.
3: Και εσύ το είπες.
1: Και Άλεξα να ρωτάει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι και θέλω να περάσω στο ζώδιο μου στο Σκορπιό να δω πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μου.
2: Κοίτα τα
1: δύο. Το διαβάζω μαζί σας θέλω να ξέρετε. Σκορπιός. Κάντε συζητήσεις με τον σύντροφό σας, αλλά αν δεν βρεθεί κατάλληλη στιγμή, κινδυνεύετε να αισθανθείτε σαν το ψάρι έξω από το νερό. Μην επιχειρήσετε να καταλήξετε με το έτσι θέλω σε ασφαλή δεδομένα, γιατί είναι πιθανό να χαλάσετε το καλό κλίμα ανάμεσά σας. Μάστε.
4: Γαλάζιο σαν τα
1: Μούρδες.
2: Γεια σου, Άννα.
4: Σαν το φιλί σου.
1: Μούρδες λέει το ζώδιο μου σημαίνει.
4: Πέρασε σαν να ήταν.
1: Σας θέλω ρομαντικούς. Αγκαλιαστείτε. Πάρτε τον σύντροφό σας, χορέψτε μαζί του.
4: Δεν ήμουν εσύ.
1: Αν δεν έχετε τον σύντροφό σας, πάρτε όποιον έχετε μπροστά σας.
4: Αυτό.
2: Τι λες, μωρέ, να πάρω.

0: σένα χωριά.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον Ντεμιρούσο, που σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Και περνάω στους τοξότες. Ξανακοιτάξτε με άλλο μάτι κάποιες φιλίες ή τα φλερτ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, γιατί τώρα που φαίνεται πως έχετε πια σκοπό να καταλήξετε κάπου, ίσως ανακαλύψετε πως ταιριάζετε με κάποια πρόσωπα περισσότερα από όσο ταιριάζετε στην αρχή.

0: τώρα το λέει ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Είναι εδώ ο Μαραντόνα, έχει μπει στο live, Γιώργο.
2: Κάνουμε live στο TikTok, έλα πείτε.
1: Καλημέρα στο ζώδιο σου.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μόνο για πάρτι σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νάνση μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα ακούω.
1: Εγώ καιρό λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενισχύστε το αίσθημα της σταθερότητας στις σχέσεις σας. Αλλά θα πρέπει να είστε γενναιόδοροι με τα αισθηματικά σας.
2: Είμαι.
1: Αν δεν θέλετε να προκληθούν ρήξεις για λανθασμένους λόγους. Ακολουθήστε τα προγράμματα που σας ταιριάζουν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση σας. Ό,τι κατάλαβες, σήμερα δεν είναι, δεν είναι. Πέρασε Σαββατοκύριακο, η Ανταλεούς μας ξεπέταξε.
2: Δεν βγάζει άκρη. Έχω εδώ πέρα και τον... περίμενα σου. Έχω και τον Νίκο, με ρωτάει και τι οροσκόπος είναι.
1: Δεν ξέρεις, εγώ ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να μου δώσεις ημερομηνίες και τέτοια. Ώρες που γεννήθηκες και πού.
0: Θα ήταν ωραίος ο Μαραντόνα με αυτό που φορούσε ο Ντεμιζρούς παλιά. Αυτό το μονοκόμμα.
1: Την Κελεμπία θα του πήγαινε. Σε παρακαλώ πάμε και στο τελευταίο τραγούδι. Δύο ζώδια μας έμειναν. Συνεχίζω με υδροχό.
2: Εντάξει.
1: Όχι τίποτα, θα σταματήσει να τσιρίζει και ο άλλος που έχω δίπλα μου, εδώ Λιανός. Φαντάζομαι, αν ήταν ο Ντέμις Ρούσος μπροστά και εσύ από πίσω, θα
0: ήθελες
1: να κλέψεις την παράσταση.
0: Τριάδα, θα πήγαινα μπροστά.
1: Υδροχός λοιπόν, η επικοινωνία σας θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα και θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και να εδρεωθείτε στο κοινωνικό σας κύκλο. Αν δεν είστε σίγουροι πως κάποια υπόθεση σας καλύπτει, μη βιαστείτε να δεσμευτείτε. Γιώργο!

0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μάρκο.
1: Και θα κλείσω με τα ψαράκια μας. Θα σημειωθούν αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις σας, αλλά θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι, γιατί αν ξεσπάσετε κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε από άτομα που αγαπάτε. Με το να χρεώνεστε τις υποχρεώσεις των άλλων, μόνο κακό προηγούμενο δημιουργείτε. Θα σας το ζητάνε συνέχεια, σας το λέω εγώ.
0: Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Μαρία, γεια σου Άλβα.

0: Κάπως έτσι θα πάμε σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και μετά, κρυωματάκι.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε, παιδιά. Μάτι-μάτι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε Παρασκευή μια κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι όπου και αν πάτε θα δείτε τα καταστήματα Μάτι-Μάτι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά Brands Look, LGO Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, δίλημα ζωής. Δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Εγώ με προβληματίζω.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, αυτό δεν.
1: Μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλενόμαστε. Λοιπόν,
0: θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες ή γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλουν να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε: Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή εκεί έξω παντρεμένοι, είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις.

0: έχει φτάσει σε μια ηλικία που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω. Τώρα δεν είναι, είναι άντρας, είναι γυναίκα εκεί.
0: Ναι. Κερατώνει τη γυναίκα
1: του. Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
2: Περίμενε, περίμενε.
0: Δεν περιμένω. Δεν έχω πει την άποψή μου.
2: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του.
0: Δεν λέει ότι κατά καιρό πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
2: Τι να κάνει. Όχι, όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει. Έτσι όπως το λες.
0: Όχι, είναι μόνο αυτό.
2: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το κάνει.
0: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
2: Με ποιον.
0: Και δεν μόνος του και να κάνει ό,τι θέλει.
2: Γιατί με, δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του. Δεν κοροϊδεύει.
0: Γιατί να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Δεν κοροϊδεύει. Την κερατώνει.
2: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
0: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
2: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
3: Μα έτσι είναι.
0: Δηλαδή, όχι.
2: Που είναι γιατί να κάνει άγνωστο ψυχολογικό.
0: Α χωρίσει.
2: Όχι.
3: Γρηγόρη,
0: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει.
2: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
0: Τι λες αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο. Όχι,
2: αλλά
0: είναι
2: εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
0: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
3: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για. Δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Θα σου πω αμέσως τι εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
2: Ευτυχισμένος είναι.
3: Δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτό ζει ο άνθρωπος. Μια διπλή ζωή.
2: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
3: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν ψάχνεις.
2: Γιατί
3: και
2: εγώ
3: δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
0: τώρα χρόνια
3: δεν το γνωρίζει.
0: Με άλλο. Εντάξει, okay.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
2: Γιώργο, πες λίγο.
3: Και ρε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι.
2: Θα σου πω πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια.
3: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
2: μα δεν θα γνωρίζεις.
3: Αυτό.
2: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα. Με κάποια.
3: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και την πέφτει παντρεμένος.
2: Όχι μόνο ότι την πέφτει παντρεμένη. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πόσο. Γιατί δεν θα το άνει, δεν θα ανοιγόταν πως είσαι ένας ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντας ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τις γνωριμίες, με αυτά που έχει. Πώς θα λένε, το κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μας φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όρος παντρεμένος, κάποιοι ενδίδουν.
3: Ανταποκρίνονται.
2: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά. Ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
3: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι να μου δώσεις μια απάντηση.
2: Δεν θέλω να πω.
3: Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό.
2: Δεν ξέρω.
3: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύες από ανθρώπους του ίδιου φίλου. Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα.
2: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
1: Αυτό δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
3: Αυτό τώρα είναι normal.
1: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
2: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
1: Θέλω να, μόνο
3: όπως
1: σεξουαλικά
3: είμαι τώρα.
1: Τώρα εκεί.
3: Αυτό είναι normal όμως.
2: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω
3: δηλαδή
2: να κρίνω.
3: Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
2: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Το δίλημα δεν είναι ερωτευτικά
2: έναν άλλον άντρα και θέλω να
1: χωρίσω.
2: Θέλω να
1: συνεχίσω έτσι. Ναι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
3: Πού έχει εγκλωβιστεί.
2: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
0: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
2: Για να πάρουμε λίγο.
3: Το νιώθε από μικρός ή πιο μεγάλος.
2: Για να πάρουμε λίγο.
0: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το νιώθε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Άκουσες, καλό μήνα στους 15 λίγο του μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένει αύριο.
4: Δεν θέλω να παρόλο το πήρα, παιδιά, συγγνώμη.
2: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το
4: δίλημα. Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
3: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο, ναι, τελείως από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γνώμη
0: μου.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
3: Όχι, δεν υπάρχει άλλα.
2: Έχει ένα πράγμα. Συμφωνώ, είπαμε. Έχετε δίκιο.
3: Άμα
2: το

0: Λεκτικά.
1: Σφαίρα.
2: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
5: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
4: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Όχι, Νίκο μου, έχεις ίσως εξαλική, είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό?
8: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
0: Ποιο?
9: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
10: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
9: Ακριβώς.
10: Okay. Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
0: Εντάξει, όχι, όχι, λέω είναι, η σεξουαλικότητα.
11: Σύμφωνα πάντως, με τη θρησκεία είναι.
0: Η πάντως. Σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
9: όχι,
0: είναι.
9: Όχι, ναι. Από μόνη της.
11: Η λαγνία.
10: Η απιστία. Η απιστία.
11: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
9: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Κατάλαβα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που είπε Νάνση, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι? Αν
11: όχι,
0: πείτε
11: δεν
0: όχι.
11: Είναι ειδική περίπτωση.
0: Ωραία.
11: Και
0: καλημέρα. Καλημέρα.
12: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
12: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
12: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
10: καλή,
0: πάρα πολύ.
10: Καλά, ακούστε και κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
0: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
12: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η άποψή σας.
12: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
10: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
12: Αυτός τώρα τι έχει πάθει? Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει, δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρίσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή, πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένος.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω. Γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω οτιδήποτε. Γι' αυτό.
12: Ναι. Ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του. Πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζώρικη. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό του.
0: Δυστυχώς είναι ακόμα ζώρικη, γιατί.
12: Πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες και γυναίκες, ότι τους προσεγγίζουν.
0: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της πορείας που έκαναν εδώ
10: το Pride.
0: Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα, αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασε μια εκδήλωση. Βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο. Και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, ακούς Παναγή, για να με πάει στα καμαρίνα. Και έπρεπε να κάνω μια συζήτηση. Μου λέει, Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά. Αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο παπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω, πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει, δεν πάω. Λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, το δημιουργώ πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Λέει, πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω, και με το που έφυγα, όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και τι σε νοιάζει εσένα? Μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κορόιδευε όλο το χωριό επειδή ο γιος του είναι? Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
12: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
0: Όχι, δεν είχε κάτω παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχίας, σε νησί που πηγαίνουν. Που είναι, και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις, με χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
10: απομονωμένο.
0: Ναι,
10: πολλά μέρη του
0: αυτό θέλω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
10: Δεν είπε το Καστελόριζο.
0: Ακριβώς. Για το Καστελόριζο να δεις τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο? Με το Καστελόριζο πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είπε ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
10: Εσύ, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με την
0: παιδεία. Όχι, αυτό να δώσω.
10: Εσύ πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλού κάνει.
12: Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
0: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται την αγάπη.
10: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα του δώσει το Pride.
12: Δεν
10: του
12: δίνεται βήμα.
0: Δεν του δίνεται
12: βήμα συχνά.
0: Όχι, έχει μπορεί βήμα να του δίνεται.
12: Τον
0: Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε, μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο, κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια, ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετά.
10: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε καμιά λύση.
0: Όχι, δεν
10: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ.
0: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλος κόσμος έτσι. Ήθελα απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση. Ναι. Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο, ξέρει, ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
11: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
0: Ποια?
11: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Τα παιδιά του τον αποδέχθηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
13: Μα με συμβαίνει και φάμαστε.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel.

0: άνθρωπος με τη σιγουριά της Opel.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αχ, καλογεράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Σ' όποια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
17: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλήθεια είναι το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και γίνεται χαμός και αυτό το βλέπουμε και από τις τελεθεάσεις που κάνει το Μουντιάλ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε χθες και για το Tonight, για τα νούμερα τελεθέαση έτσι εκεί που δώσατε και για το Your Face Sounds Familiar που έκανε καταπληκτικά νούμερα απέναντι από το Μουντιάλ που από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμοι το παρακολουθεί και έχετε πέσει με τα μούτρα αυτές τις βραδινές ώρες γιατί βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά όμως πραγματικά αυτά που έτσι στείλετε μηνύματα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, ειδικά τη χθεσινή ημέρα. Όμως ο Ανδριόπουλος έρχεται να πει ότι αφού το Μουντιάλ είναι εδώ, τότε θα κάνει hat-trick με κόμπο και έχει φτιάξει ειδικά έτσι πακέτα Mundial Grill Combo με 10 ευρώ μόνο που έχει 15 καλαμάκια χοιρινά, μία συσκευασία πίτες 750 γραμμαρίων και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Έτσι λοιπόν για να τα πάρετε και να φτιάξετε αυτά τα βράδια τα φοβερά που είσαστε έξω στο μπαλκόνι, καλοκαίρι είναι, και να ζήσετε έτσι ωραίες στιγμές γιατί έχει και κάτι ματσάρες φοβερές, ή έχει κάνει και το Gold Combo πάλι με 10 ευρώ, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog, 4 τεμάχια 400 γραμμαρίων και 300 γραμμάρια σαλάτα Κυπουρού. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτός είναι που αγαπάμε και που πραγματικά κάθε μέρα μας δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρι, Γέρα, Κασαργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανος, Κερατσίνη, Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η φανταστική οικογένεια Ανδριοπούλου που είναι για φίλημα κυριολεκτικά, αφού σας δίνει τόση αγάπη κάθε μέρα με ένα καλάθι. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο γιατί το καλάθι.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια. Αυτό είναι το Άιζο του ψαριού, παιδιά. Ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μπείτε πόμπες με παρακαλώ.
2: Εδώ είναι το πίτε πόμπα.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-7-9-31 500 ευρώ κυρίες και κύριοι. Τελειώνει ο μήνας. Πέρασε ο μισός μήνας του Ιούνιου. Παιδιά, θα τρελαθώ. Θα βράσει την πρώτη μήνα του καλοκαιριού. Θα μείνουν 8 εβδομάδες. Δύο διακοπές πάει. Χριστούγεννα ήρθανε.
4: Ρε Γρηγόρη.
0: Βάλε Χριστούγεννα.
4: Βάλε τα χαλιά.
0: Βάλε αλήθεια.
4: Τα κατεβάσω πάλι.
0: Ήρθα Χριστούγεννα. Άνοιξε και το τηλέφωνο Νίκο γιατί το έχει κλειστό. Γιατί δεν χτυπάει. Πάνιξε το λίγο. Χριστούγεννα τραγούδι. It's Christmas time. Βέβαια πάει το καλοκαίρι. Άκου τα παιδάκια που φωνάζουν εδώ. Τώρα μόλις έγινε το σχολείο.
5: Έλα σταματήστε!
4: Έλα! Τα παιδιά.
5: Έκλεισε το σχολείο και μας έχετε πονοκεφαλιάσει!
0: Δεν έκλεισε, ανοίγει σε λίγες μέρες!
4: Τέτοιος γείτονας είναι.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
0: Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Πελατάκι.
6: Από ελληνικό.
0: Πελατάκι, Δήμητρα.
4: Φουλ.
6: Πού το ξέρεις?
0: Έχεις ξανακαλέσει?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε.
6: Όχι.
4: Προηγούμενη.
6: Όχι, έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
0: Έχει πολύ καιρό να μιλήσει η κοπέλα.
4: Λέγεται, λέει ψέματα.
0: Γιατί κοροϊδεύει το Δήμητρα, δεν το πιστεύει. Δήμητρα, έχει κερδίσει ποτέ κάτι από εμάς?
4: Τα πάντα. Μόνο εμένα δεν έχει κερδίσει.
6: Όχι, όχι. Ένα χρόνο ακριβώς είχα κερδίσει.
0: Πολύ ωραία.
4: Ένα χρόνο.
0: Χρήματα.
6: Χρήματα, ναι.
0: Τα έχει ξοδέψει, τα
4: έχει. Και δώρα έχει πάρει και χαρμάνι, έχει πάρει και τα πάντα.
6: Έχω πάρει και μεγάλο δώρο.
4: Γιατί τα μικρά πλέον τα έχει για πλάκα.
6: Όχι, όχι.
0: Μην απαντάς, Δήμητρα. Σε τρία, σε δύο, σε ένα. Παναγή.
4: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. 10 ευρώ. 70, 71, 72 ευρώ, 73, 100, 110 ευρώ.
0: Stop.
4: Stop.
0: Stop, λέει η Δήμητρα. 110 ευρώ. Για να δούμε πού θα σκαγε.
4: Ωρε φίλε! Απεχτούρα! Είσαι παιχτούρα!
0: Α, Δήμητρα, σε θέλει πολύ!
4: Έχεις ένστικτο.
0: Δήμητρα, λίγο ένα δευτερόλεπτο να καθυστερούσες. 110 ευρώ. Θα σε βάλω να μιλήσεις με το φίλο στον Παναγή που σε αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι για εκδίκηση. Να του μιλάς συνέχεια στο αυτή. Θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτό

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το πέρα εδώ πέρα πρωί-πρωί, έτσι για να πάρετε το καφεδάκι σας και να φάτε και το πρωινό σας, αφού έχουν φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Είναι το πέρα με τα απίθανα παγωτάκι, με τα απίθανα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα, που έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι τα έχουν κάνει και ο Αλέξανδρος και η παρέα του πολύ πολύ καλύτερα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Είναι το ζαχαροπλαστείο που έφτασε τόσο ψηλά από την αγάπη σας μέσα σε 3 χρόνια. Το φέρατε εκεί που πραγματικά αξίζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πάει και να μην ξετρελαθεί και με τα γλυκά και με τη συμπεριφορά και με τους ανθρώπους εκεί. Και βλέπει και μπροστά στα μάτια του που γίνονται τα γλυκά. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά. Οπερά. Πιείτε και το καφεδάκι σας με το τεράστιο πάρκινγκ για να μην σας ενοχλεί κανείς. 69-36-10-10-22 ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί τον ακούμε στις 8 παρα 10, αλλά κάποιοι παραπονιέστε ότι δεν τον προλαβαίνετε. Παρακαλώ, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξασθενημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές, παρόλα αυτά συννεφιές. Πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βουριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σάββατο Κυριακό θα έλεγα, με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς με έξι τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι ποδοσφαίρα?
7: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
8: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
7: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
9: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
12: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
13: Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Δάρι.
18: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο δίλημα ο Παναγής, γιατί τον βλέπω ότι κοιτάει λίγο τα διλήμματα, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Τι, Παναγή. Τι.
1: Έλα, πες αυτό το σημείο αυτό που θες να πεις.
0: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι από σήμερα και για 3 εβδομάδες σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ η φέτα Βαλμά χύμα με 10,95. Μία τεράστια προσφορά που μου ήρθε μόλις τώρα εκεί από τη Χαλκιδική. Δοκιμάστε αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο. Σας παρακαλώ, προσέξτε με λίγο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά πολύ σύντομα θα... Φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Η φέτα Βαλμά, θα έλεγα, αν πάτε από σήμερα σε κάπου έτσι, πάτε να ψωνίσετε και ψάχνετε για φέτα, βρείτε τη, σας παρακαλώ, 10,95. Και κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Και το λέω έτσι γενικά, όχι με γάλα τα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλα τα Γαλλίας ή Ιταλίας.
1: Όπα, μιλάς με γρίφους, γέροντα.
0: Δεν μιλάω με τίποτα. Φέτα Βαλμάς. Από σήμερα για 3 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει πολύ μεγάλες ποσότητες. Εσείς που θα πάτε σούπερ μάρκετ μετά τη Λαϊκή, γιατί έχει και πολλές Λαϊκές τη Δευτέρα. Λοιπόν, βρείτε τη φέτα Βαλμά 10,95 και πάρτε την μόνο από φρέσκο. Και να θυμάστε και το κοφινάκι, αν το βρείτε το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τύρι από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμάς. Ξεκολλάτε. Βαλμάς. Βάλτε το στο μυαλό σας και θα τα πούμε κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Δεν θα αγχωθούμε κιόλας βέβαια, γιατί παντού έχει ένα φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
0: Δίλημα ζωής.
4: Διλήμματα ζωής.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σας το πω εντάχει.
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε, μπορείς,
1: έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Η Αλεξάνδρα.
1: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σας. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, το λένε Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα-κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς. Τέλος πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τον νίκη μας.
0: Τι, μόνο με τα δικά μου.
1: Ναι, δουλεύει. Και έτσι λέει: κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
0: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει.
1: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
0: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
1: Υποθετικά, όχι.
0: Πώς υποθέτησε.
1: Πότε προλαβαίνει.
0: Αποκλείεται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
1: Δεν γράφει η ηλικία.
0: Μπορεί να είναι πιο μεγάλος. Αυτό όμως είναι 50 και.
1: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
3: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
0: Πώς παίζει ρόλο.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
0: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
1: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
0: αυτός
1: θέση.
0: Το λέει, αυτό το λέει. Αυτό, αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, θα σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση ξαναγυρίσει.
3: Παρακαλάνε να φύγει.
0: Παρακαλάνε να φύγει οι τράπεζε για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
2: Για βάλουν ρομπότια.
0: Οπότε αποκλείεται.
1: Καλά, μένει σε πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
3: τράπεζα. Αποκλείεται.
0: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
3: την ηρεμήσει.
1: Και της είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
3: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγή, έχει τρελαθεί.
1: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνει τραγουδιστή που δεν έχει και καθόλου ωραία φωνή.
2: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
3: Το πρόβλημά τη είναι ότι δεν τη αρέσει η φωνή του.
1: Και δεν πιάσει μία δουλειά να φέρει χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
0: Τι να σου πω τώρα,
3: κοίτα, και αυτό τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό, το αφήνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
1: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά, δεν θα μπορέσω λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανό.
2: Τι να γίνει. Να
1: τραγουδιστή.
3: Τρανό τραγουδιστή. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρη, α πούμε.
0: Γιώργο, ακούω.
2: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχει κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
1: Τι εννοεί, ρε Γιώργο, δεν υπάρχει. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, αν επιστρεφεί τώρα. Θε να πούμε αλήθεια.
0: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
1: Τι τραγουδάγε πριν, ρε Γιώργο. Ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
0: Άκουσε με λίγο, ρε Γιώργο.
2: Σε ένα ταξίδι.
0: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή.
1: Έχει.
0: Και ήθελα να τον ρωτήσω αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Τι είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
1: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
0: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να
2: μπορεί.
0: Γιατί.
2: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Λέω αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βύση.
3: Μα είπε αλτιμπάγκου.
0: Γιώργο, πε μου λίγο.
3: Εγώ φταίω που κάνω. Ναι.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα για τους τραγουδιστές?
2: Όχι, πιστεύω γενικά.
0: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά, ναι. Τώρα, σοβαρά γιατί μας ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
2: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσουν την ψυχούλα τους μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
0: Μα και όμως βλέπουν.
3: Θα βλέπει τα μαγαζιά, δεν περίμενε, δουλεύουν.
0: Γιώργο, ναι. Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
3: Αυτό.
2: Δεν ξέρει, εγώ είμαι μεγάλο στα χρόνια πλέον. Και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Για να κάνει τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
3: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
2: Πά τώρα ή
1: να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
2: Άκου.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
2: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
0: 2-11-7-0-7-9.
3: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
0: Ποια είναι? Ναι, καλημέρα.
3: Ορίστε.
0: Έπεσε τώρα.
3: Πάθαμε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
0: Και ξανά άνοιξε.
2: Έπεσε. Ξανά έπεσε.
3: Και πέφτει το ρεύμα.
0: Τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα air condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα.
5: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
0: Γιατί?
3: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
0: Γιατί είναι. Τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα.
5: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
0: Καλημέρα.
3: Κάνε ένα κόπορε και ξεσυνέλεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
6: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Και το όνειρό του, να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
6: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνει της οικογένειάς σου.
1: Ναι, αλλά λέει.
6: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
3: Λέει η κοπέλα να μιλήσει. Λέει για το μην πω.
1: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
2: Γιατί γελάς, φανταστείο, ε!
6: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
1: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
3: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά μαθήματα σκι.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης?
6: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να του την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
3: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει η κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
0: Είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Τι κοιτάτε ρε παιδιά από εκεί,
0: έχει πάρει μεγάλη φωτιά εδώ απέναντι και έχει βγει ένα μαύρο σύννεφο, παιδιά, πάνω από το. Εδώ που είναι, ποια περιοχή είναι αυτή, κύριε.
3: Στην Πάρνηθα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι στην Πάρνηθα. Δεν ξέρω τι είναι εκεί. Και έχει μεγάλη, φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα αυτό το μαύρο σύννεφο, αν είναι επικίνδυνο, αν καίγονται τίποτα πλαστικά, πρέπει να. Τώρα, αν μας ακούει κάποιος, δεν ξέρω αν το έχουν γράψει ή όχι.
1: Παιδιά, εκεί είναι μεταμόρφωση, δεν είναι.
0: Μην λέτε ότι να είναι, άμα δεν ξέρετε. Απλά είναι ένα πολύ ένα τεράστιο σύννεφο κάπου.
5: Μενίδη μου λέει ο Δημήτρης.
0: Μενίδη?
5: Ναι.
0: Το Μενίδη είναι προς τα εκεί.
5: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
1: Ωπα, πλαστικούρες και τέτοια έχει μέσα, παιδιά.
0: Αυτό λέμε πως είναι επικίνδυνο με το...
1: Τώρα...
0: Γιατί έχει βγει ένα τεράστιο.
3: Εκεί είναι Μενίδη σίγουρα.
0: Ναι. Έχει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Τώρα δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για να μπουν τον κόσμο να κλείσει τα τζάμια αν είναι. Αν είναι πλαστικά και τέτοια χρώματα και αυτά. Ελπίζω να βγει κάποιο. Ή να στείλουν ένα, πώς το λένε αυτό το. Πώς το λένε στο κινητό που στέλνουν, πώς το λένε στο κινητό.
1: Εκενώστε.
3: Το
0: 112. Ναι. Όχι, αυτό το μήνυμα που έχει το 112 το στέλνει, ναι. Το 112
1: το έχουν γράψει, παιδιά.
2: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε σε φλόγες, λέει. Τι έξω από κατάστημα.
0: Αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Τυλίχθηκε σε φλόγες.
2: Μπροστά από κατάστημα σε κατοικημένη περιοχή.
0: Δεν μπορεί να βγάζει
2: αυτοκίνητο.
0: Αυτό το βγάζει αυτοκίνητο.
2: Τυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός και οι κάτοικοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
2: Στο Μενίδη.
0: Ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα τουλάχιστον και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
1: Τι αλλά να κάνει τώρα.
0: Το όνειρό του βέβαια δεν
2: να
0: ξέρω.
2: Να σοβαρευτεί.
1: Ψωνίστηκε τώρα.
0: Πάμε ακόμη ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
1: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, για επί του θέματος.
7: Πολύ καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου γλυκέ μου άντρα, πες μας.
7: Έχω να σας κάνω και μία μήνυση στην παρέα σας.
1: Μήνυση,
3: δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό φορτώ.
7: Βεβαίως.
1: Βγάλε τον ντουγκά.
7: Επειδή είστε ο λόγος που δεν μαθαίνω αγγλικά.
3: Γιατί βλέπετε ότι είναι άχρηστα.
7: Σας παίρνω από Αγγλία και ακούω όλη μέρα ράδιο σφαίρα.
1: Πώς σε λένε.
7: Είμαι ο Κλόντι, έχω ξαναπάρει.
0: Γεια σου Κλόντι μου. Ζεις στην Αγγλία τώρα, από την Αγγλία μας παίρνεις?
7: Ναι, στο Λονδίνο.
0: Πώς έφυγες από εδώ για δουλειά?
7: Για δουλειά, για καλύτερα βασικά.
0: Και πώς
7: ήμουνα καλά και εκεί, αλλά πήγα για καλύτερα.
0: Καλά, Κλόντι, με την οικογένεια ή μόνο σου?
7: Με την οικογένεια.
0: Πόσα παιδάκια έχεις?
7: Έχω δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδάκια, να τα χαίρεις. Και αν επιτρέπετε τώρα, με τι ασχολείσαι πάνω, στο Λονδίνο είσαι?
7: Είμαι πλακάς.
0: Απλά έχει δουλειά πάντως.
7: Οικοδομή.
0: Έχει δουλειά λογικά.
3: Αυτό
0: θα έχει.
3: Οικοδομή να μην έχει.
7: Έχω, ναι, έχω και δουλεύω για μένα, είναι καλά.
0: Α, τέλεια. Άρα καλύτερα που έφυγες από την Ελλάδα.
7: Δεν μπορώ να πω καλύτερα. Μόνο για θέμα οικονομικούς λόγους, ναι.
0: Για
7: άλλα θέματα, όχι.
0: Δηλαδή, όταν λες άλλα θέματα, τι είναι αυτό που ας πούμε δεν μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, που έχει η Ελλάδα?
7: Τη ζωή σου. Απλά πουλάς τον εαυτό σου για να πάρεις κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Ναι, κοίταξε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Όλοι αυτό λένε. Όσοι ζουν στην Ελλάδα, μετά φύγουν, τους λείπει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής της Ελλάδας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ρε, εσύ, δεν είναι πια και έτσι τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις αυτός ο καιρός. Όλα μας κάνουν να ανοίγουν αλλιώς την ψυχολογία. Αλλά εδώ βλέπεις ο κόσμος παλιότερα θα το καταλάβαινα πριν από 15 χρόνια. Τώρα ο κόσμος ούτε βγαίνει καθημερινές, άδεια είναι, ξέρω εγώ. Μήπως να βάλεις ένα στόχο να πεις. Εδώ βλέπεις ο κόσμος παλιότερα θα το καταλάβαινα πριν από 15 χρόνια. Τώρα ο κόσμος ούτε βγαίνει καθημερινές, άδεια είναι, ξέρω εγώ. Μήπως να βάλεις ένα στόχο.

0: Και λες είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, μια καλοκαιρινή χώρα που ο κόσμος, εμείς δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, το έχουμε πάρει τόσο κατάκαρδα. Λες και μετά το κορονοϊό δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω με τις καθημερινές. Είναι λες και 11 η ώρα πάμε όλοι σπίτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μας έκατσε αυτό το πράγμα και αν θα φύγει ποτέ και αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως, αν τελικά σ' αρέσει αυτό που, επειδή και εγώ μετανάστης ήταν η γονή μου, όπως εσύ τώρα μετανάστης, είσαι δύο φορές μετανάστης. Από ό,τι θυμάμαι, είσαι από την Αλβανία και είδες στην Ελλάδα.
1: Εγώ είμαι δύο φορές. Μία φορά από Αλβανία, Ελλάδα.
0: Και τώρα μία Ελλάδα, Αγγλία.
1: Τριών όταν ήρθα και τώρα εδώ πάλι.
0: Ναι. Καταρχάς, αυτό δείχνει πόσο εργατικός είσαι και προς τιμήν σου που κάνεις όλο αυτό το πράγμα για να ζεις την οικογένειά σου αξιοπρεπέστατα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν σ' αρέσει όμως πραγματικά και θέλεις, ένα πράγμα έτσι που μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, βέβαια δεν είναι τα ίδια χρόνια τότε, βάλε ένα στόχο να μαζέψετε κάποια χρήματα. Να μην προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, να πεις ότι θα ζοριστούμε 5 χρόνια 6, θα μαζέψουμε κάποια χρήματα και θα έρθω να ανοίξω, ας πούμε, γιατί και στην Ελλάδα τώρα πλακάς έχει πάλι δουλειά. Δηλαδή εδώ πέρα ψάχνουν να βρουν, δεν βρίσκουν.
1: Το ξέρω, αλλά πλέον εδώ στα 7 χρόνια που είναι έχω αγοράσει και σπίτι, μετά από ένα μήνα ακόμα μπαίνω μέσα γιατί κάνω κάποιες εργασίες.
0: Το αγόρασε εκεί με τη δουλειά από 7 χρόνια αγόρασε σπίτι. Στο Λονδίνο?
1: Ναι. Εντάξει, πήρα δάνειο εννοείται. Έτσι,
0: ναι, δεν πειράζει. Τι σημασία έχει, αλλά είσαι προκομμένος. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Να σε έχει ο Θεός καλά.
1: Είχα μια άποψη για το φίλο μου που
0: θέλει
1: να γίνει τραγουδιστής.
0: Για πες.
1: Ότι είναι πολύ ντεμπελόσκυλο.
2: Ακριβώς. Κάπως το είπαμε, το πήρες.
1: Αυτή είναι η μία λέξη.
0: Το είπες λίγο μάρε, παιδί μου, ρε Συγκλώτη. Εσύ να συντάξει, έτσι όλες ντεμπελόσκυλο.
1: Δεν γίνει πρώτα τραγουδιστής, να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
0: Τεμπελόσκυλο λες,
3: Τι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
1: εγώ είμαι το δεύτερο.
0: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις, σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς, Παναγία?
4: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Συγχαρητήρια. Και να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που είναι μετανάστες και έρχονται πάνε σε μια χώρα να δουλέψουν. Ο Θεός να τους βοηθάει και να σας βοηθάει να ζήσετε αξιοπρεπέστατα και μια ωραία ζωή, φίλε μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σου.
0: Λοιπόν,
4: έλα, πάμε για κλείσιμο.
0: Να πούμε ότι έχουμε την Betabet, παιδιά, που έχουμε και αυτό το δώρο που είναι τέλος του μήνα. Μην ξεχνάτε αυτή η εταιρεία που συνεχώς στέλνετε μηνύματα, κάτι ξαφνικές ώρες, betabet.gr, ό,τι έχει να κάνει με ενοικίαση ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού, υψηλών προδιαγραφών, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια. Αλλά σας ξαναλέω από τα πιο απλά πράγματα: να πονέσει μέση σας, να στραπουλήξετε το δάχτυλό σας, ό,τι πιο τρελό, αφιένα σας. Τα πάντα έχουν τα πάντα. Είναι σαν να πας σε ένα υπερ σούπερ μάρκετ
2: που
0: έχει τα πάντα για την υγεία, για την καλυτέρευση, ό,τι και αν συμβεί. 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα τρέχουν οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στο Σιμανόγλιο Σταυρίλη, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο για το δώρο και Betabet.
3: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικό. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, μάλλον επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και ότι θα τα βρει στα Lidl.
2: Η hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήθωσε από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά.

0: Ειδικά, αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι! Πάμε!
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη!
19: Μήλο!
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο!
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι!
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ!
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέμ Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέμ Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Στο Βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
23: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας σύνδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
24: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
25: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
27: Φωτογράφηση.
26: Γιατί?
27: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
26: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
29: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
28: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
29: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
30: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Σφαίρα 102-2.
32: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
33: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά από τις 10. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Το νούμερο είναι και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Βίτων ο Ιερώνυμος, η Μόνικα και ο Ορτήσιος. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, από που μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, θα σας τα πω και εγώ. Επίσης, σήμερα γίνεται χαμός, γιατί εκτός από την καλύτερη μουσική, το Σφαίρα Password είναι και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Blue Star, θα σας τα πω όλα σε λίγο, και φανταστικό ρολόι δώρο. Έχω και, πώς το λένε, προσκλήσεις για συναυλίες. Γίνεται ένας χαμός, οπότε μείνετε εδώ, πάρτε το καφεδάκι σας, το πατάω να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλι φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες το στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: το ναι μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις καμπάνες και ολοκληρώνει τις πρώτες επιτυχίες της πρώτης μας ώρας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, 30 λεπτά μετά από τις 10. Δευτέρα λοιπόν 15 Ιουνίου, η Μηφερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι επειδή το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές. Θέλει καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή θέλουμε και παραλία και χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σας δίνουν καθημερινά ένα μοναδικό beat set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα λοιπόν ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια το κερδίζει. Αρκεί να γράψει τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα. Στείλτε τώρα στο 6936 10 102. Και καλή επιτυχία. Κάθε μέρα δίνω αυτό το φανταστικό σετ που σας λέω ότι είναι υπέροχο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Δεν είχε από το πρωί και τώρα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και ο Κηφισός και η Κηφισίας. Δεν θα δυσκολευτείτε κάπου και τα νότια και τα βόρεια. Ακόμη και το κέντρο δηλαδή δεν έχει μεγάλη κινητικότητα. Λίγο ένα κομμάτι στη Βασιλής Σοφίας και λίγο στην Αρδιτού. Κατά τα άλλα, παιδιά, όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Δεν έχετε γυρίσει από Σαββατοκύριακο χθες. Είχα πάει για μπάνιο εκτός Αθηνών και εκεί κατά τις 11 το βράδυ που γύριζα γινόταν ο χαμός στα Μέγαρα και σε αυτά, οπότε σίγουρα φεύγετε όλοι Σαββατοκύριακα και καλά κάνετε. Επίσης, να σας πω και τον πόνο μου, πάτησε ένα μαχινό. Ο μισός έχει μείνει μέσα στο πόδι. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλω. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο γιατροσόφι, στείλτε το μου να ξέρω. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα μικρό break και έρχομαι σε λίγο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με...
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο τη φωτιά.
10: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
9: Και ποιο ξέρει.
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λε.
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλε τι εταιρείε έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 2751-066-500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
16: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
17: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
18: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
17: Οκ.
18: Τι οκ.
17: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
18: Ε, τότε φύγαμε.
17: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Στα Viber 6936 10 102.
24: Σφαίρα 102.
0: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και κόσμο, φτιάχνει το δρόμο της. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωρέα όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πριν περάσω λίγο στον καιρό, να σας πω, σας τα έλεγε και το πρωινό, ότι επειδή έχει πιάσει φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, το βλέπουμε κι εμείς τον καπνό μέσα από το στούντιο, τώρα πρέπει να το έχουν σβήσει γιατί έχει χαλαρώσει το πράγμα. Να σας πω ότι κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: στη λεωφόρο Ιωνίας και Γέφυρας Αττικής Οδού, στην Ορφέως και τη λεωφόρο Ιωνίας και στην Κύπρου Μπόζδα. Αυτά, εντάξει, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Με ζέστη ξεκινάει η εβδομάδα. Θα έχουμε 35 αυτή την εβδομάδα, κυρίως σε όλο το εύρος της χώρας και στα τοπικά, στα υπηρωτικά θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, σήμερα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και η μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάτι για βροχές τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν βλέπω, άντε λίγο την Τρίτη στα υπηρωτικά και στο Ιόνιο, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Θα τα δούμε όμως και αύριο. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν ο οργανισμός δεν αντέχει άλλο και νιώθει πρεξιματάκια, κατακρατήσεις, που είναι και λογικό, το καλοκαίρι είναι και παραπάνω οι κατακρατήσεις, και λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, δεν γίνεται άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Βέρτης, φανταστικός. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Παιδιά, μιας και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, τι καλύτερο από το να ξενυχτούμε λίγο στα νησιά, στην Πάρο για παράδειγμα. Και στο Πάρος Palace Suites, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites, λοιπόν, σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Α, και όλοι πολύ ευγενικοί εκεί, να ξέρετε. Και φιλόξενοι Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalace.gr. Και τι θέλετε το καλοκαίρι χωρίς ένα κρύο, παγωμένο ελληνικό καφέ? Γιατί το καλοκαίρι θέλει παρέα, στιγμές και παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Michael Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Είναι το κρύο που θες αυτός ο καφές. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Σφαίρα. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι, καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό.
5: Πάντα.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό.

0: Θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα 102,2.
5: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερος μετράς. Κατάλαβες, 29 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα, είναι 15 του Ιούνιου. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου, ρε παιδιά? Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θες να σου πω πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή? Πάρα πολύ εύκολο, σίγουρα πιο εύκολο όπως φαντάζεσαι, αρκεί να πας στον Πειραιά αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Gladi και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα λοιπόν και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πράξη και μπράβο σε όλους όσους το διοργανώνουν. Τώρα έχω να σας δώσω προσκλήσεις για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι ο Ακύλας. Θα πάτε να δείτε τον Ακύλα μας, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε όλοι μαζί. Θα είμαι και εγώ εκεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Με έχει ετοιμάσει ο Ακύλας εκεί τώρα και τι δεν έχει ετοιμάσει. Ένα φανταστικό show live λοιπόν στην Τεχνόπολη. Για να βρεθείς εκεί, αρκεί να γράψεις Ακύλας και το όνομα τεπώνυμό σου και να το στείλεις στο 6936 101022. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Αν νιώθεις πρίξιματάκια, κατακράτηση και ο οργανισμός σου σου λέει βοήθεια, δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο, εσύ θα του δώσεις το S-Detox. Αναπάντηση από τη Superfoods, είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης, συγγνώμη, σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα όταν στεσδέει ο οργανισμός σου πρέπει να τα δώσεις. Εντάξει, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική, πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, ένα φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σχολάσω το χατήρι?
3: Ρε Γρηγόρη.
2: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
4: Ποιάς τίποτα να φάμε.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Δάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά μου, ήρθε η ώρα να σας δώσω ακτοπλοϊκά Blue Star Ferries για να πάτε έτσι τις διακοπές σας, να ξενυχτείτε στα νησιά. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, σας δίνω για την Co και δίκλινη εσωτερική καμπίνα εννοείται, ακτοπλοϊκά για δύο άτομα με επιστροφής. Είναι μια προσφορά το ταξίδι της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού μας και φέτος μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδος, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσετε, όπως καταλαβαίνετε, τις μοναδικές σας αναμνήσεις τις καλοκαιρινές. Blue Star Ferries, να σας πω ότι έχει και το C-More App, το application, μπορείτε να μπείτε να τα κλείσετε όλα. bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800. Για να κερδίσετε λοιπόν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την COS σήμερα, απλά γράφετε τη λέξη COS και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936 10122. Ξαναλέω, εισιτήρια για δύο άτομα με την επιστροφή και δίκλη κίτρινη εσωτερική καμπίνα. Σε άλλα νέα, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το σποτ μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Εννοείται το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εμπνέεται λοιπόν από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και έρχομαι πάλι εγώ.

Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια Στρέβη Αδάμου, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 48 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εύχομαι. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν το καλοκαίρι είχε γεύση, ποια θα ήταν? Σίγουρα θα ήταν παγωμένος ελληνικός καφές. Ναι, εμπειρία Coffee Culture. Λοιπόν, από τη Michel Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, ήδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: 2758 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Σφαίρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
12: Σόπα!

0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
0: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944411643.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26117 και 6909 848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σφαίρα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του

0: οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 2758 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία. The big

0: Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Σφαίρα 94,3.

0: αυτό.
1: Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

το ξέρω πως αρχίζω να μην ξεχωρίσω. Ποια είναι η αλήθεια?

απότομα μπροστά μου. Σε βλέπω, τα χάνω. Πάω να σ' αγγίξω.

το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είναι, τι κάνω. Αν είμαι ξύπνιος ή αν κοιμάμαι, τι μου συμβαίνει, Θεέ μου, φοβάμαι.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Nissan Summer Sales, με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο.
4: Lidl, γιατί αξίζει.
3: Nissan Summer Sales, με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.

0: ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510-76037 και
4: 6944-411-643.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω!
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα Σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
17: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-3-0-2. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και

0: τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324.

0: Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2. Η ώρα είναι 6 και 10 σχεδόν και ακούσαμε τον Μπίτσερ Ιακωβίδη. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλους όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος. Χρόνια πολλά και στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη.
1: Δεν χάζω που γιορτάζουν σήμερα αυτοί.
0: Ενώ
1: δεν θα ήταν ωραίο να γιορτάζουν τον Αύγουστο. Για ποιο χρόνο γιορτάζουν?
0: Του Αγίου Αυγουστίνου σήμερα. Ναι. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω. Είναι σαν τον Ιούλιο ένα πράγμα. 15 Ιουνίου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 15 του μηνός, και θα σας πω, διαβάσω τα εφημερίδα, τους καινούριους κανόνες των θερινών μας διακοπών. Οι νέες συνήθειες για το καλοκαίρι του 26. Συνήθως, όταν λέει κλείναμε διακοπές, λέγαμε ρε παιδί μου, θα ξεκινήσουμε να βρούμε πού θέλουμε να πάμε και μετά θα κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Τώρα όχι. Τώρα επιλέγουν προορισμό, ξενοδοχείο και μετά να ζητάνε αεροπορικά εισιτήρια.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Συνήθως κλείνεις το πώς θα πας και πώς θα έρθεις, ρε.
2: Χειρε, πρώτα τη διαμονή.
0: Άμα δεν δω πώς θα πάω και πώς θα έρθω, πώς θα κλείσω διαμονή?
2: Τη διαμονή κλείνεις πρώτα, ρε.
0: Βρε, αγάπη μου. Ωραία, κλείνω εγώ διαμονή τώρα να πάω στην Πάρο.
2: Ναι.
0: Και άμα δεν μπορώ να βρω μια θέση να πάω και να έρθω.
2: Δεν υπάρχει, παίζα,
0: θα μείνω εκεί για πάντα.
2: Εσύ.
0: Δεν σου λέω.
2: Που είσαι διάολου κάλτσα.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Συνήθως συνέβαινε το αντίθετο. Πρώτα κλείνανε το πηγενέλα
2: τους. Ναι, πρώτα κλείνανε το πηγενέλα, ναι. Αλλά τώρα πια είναι δύσκολο να βρεις να μείνεις. Πρώτα ψάχνεις αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι θα βρεις να κάτσεις. Μάλλον θα βρεις θέση, αεροπλάνο, φίλε, πλοίο. Άντε πλοίο, αεροπλάνο.
2: Θα βρεις πάντα. Θα βρεις. Δεν θα βρεις αεροπλάνο, δεν θα βρεις πλοίο. Κάτι θα βρεις να πας.
0: Ναι. Συνήθως οι ταξιδιώτες προγραμμάτισαν τις διακοπές τους αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, που έχει σκοπό να κάνει διακοπές, εν πάση περιπτώσει, και που δεν έχει κλείσει ακόμη. Λέει, θα δούμε, θα μπει ο Ιούλιος και βλέπουμε πού θα πάμε και θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, για τους ανθρώπους που θα πάνε, λέω έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν θα πάω φέτος. Που συνήθως. Έλεγες με Φλεβάρι, Μάρτι, να είμαι ήσυχος.
2: Ναι.
0: Να έχω κλείσει. Ναι. Να βρω και πιο οικονομικά. Γιατί εντάξει. Λοιπόν, ο αριθμός είναι 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση συνήθως κλείνουν.
2: Τι?
0: Ναι, διαμονές τα πάντα.
2: Τι λες, μωρέ, πού?
0: Έτσι
2: μωρέ,
0: λέει εδώ.
2: Λακίες, λέει, μωρέ, Ελίνα. Τι λες, μωρέ, Ελίνα. Εγώ κλείσει τις διακοπές μου τώρα.
0: Η κυρία Casey Callaway,
2: ναι,
0: από την Cruise Planners,
2: πού,
0: αυτό λέει.
2: Πού, τι κλείνει αυτή, πού, σε ποιες περιοχές?
0: Ότι φέτος, ότι από φέτος οι άνθρωποι κλείνουν για τελευταία στιγμή τις διακοπές τους. Αν δεν βρω εκεί, θα πάω αλλού. Αν δεν πάω εκεί, θα πάω πιο εκεί.
2: Εντάξει, αυτό ναι, ρε, Ελίνα. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ που λες, ας πούμε, ότι εμένα μου αρέσει Κύμολος. Θέλω να πηγαίνω. Εμένα μου αρέσει τα Κουφονίσια. Θέλω να πάω Κουφονίσια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την Καραϊβική.
2: Α, εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για Καραϊβικές και τέτοια.
0: Γενικά μιλάω στον κόσμο.
2: Ναι. Εμένα εγώ γελάω. Μου στέλνουν κάποιοι που έχουν ακούσει και εδώ και στους άχαστους ότι πάω Κουφονίσια και μου στέλνουν άλλος τώρα πριν μια εβδομάδα. Νικόλα, κανένα τηλέφωνο για ξενοδοχείο στα Κουφονίσια έχεις τώρα, ρε, 15 Ιουλίου. Του λέω, αδελφέ, τα λέμε του χρόνου.
0: Αυτό όμως τώρα, μην μπορείς να βρεις τίποτα, ρε, εσύ. Δηλαδή, εντάξει, αρχές Ιουνίου είναι. Θέλω να πάω Κουφονίσια 25 Αυγούστου. Γιατί να μην μπορώ να βρω?
2: 25, ναι, αυτό.
0: Δεν βρίσκεις, παιδί μου.
2: Α, δεν ξέρω τώρα. Μη σου λέω,
0: δεν βρίσκεις, είναι όλα κλεισμένα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για Κουφονίσια που δεν είναι κατά καταλήματα πάρα πολλά. Έτσι.
2: Το πιο, δηλαδή μετά το παίζεις σε διπλό ταμπλό και κάνεις άμα σ' αρέσει τόσο πολύ που θα σ' αρέσουν. Δηλαδή, εμένα πέρυσι έτυχε και ήρθαν κάτι φίλοι των φίλων μου που μένανε Νάξο και ήρθανε βράδυ για να πιούν ποτό και α και ου. Και μου λέει ο ένας, μου λέει, φίλε, δεν φεύγω αύριο. Θα ψάξω να βρω να μείνω εδώ. Του λέω, αδελφέ, άλλο τα Κουφονίσια, άλλο είναι Νάξος. Αλλά μπορεί να το κάνεις έτσι, να πας Νάξο, που έχει πάρα πολλά καταλήμματα, πολύ μεγάλο νησί, και να πηγαίνω έρχεσαι.
0: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό, γιατί στα Κουφονίσια ο Τζιαλίδη δεν έχει πάρα πολλά.
2: Δεν έχει πολλά καταλήμματα και, ναι, και έχουν κόψει τώρα. Δηλαδή, εμένα ο άντρας της μιας φίλης μου, της Δήμητρας, που είναι από την ΙΤΕ, έχουμε μεγαλώσει μαζί και τέτοια, έχουν το Αρόδου εκεί, ρε παιδί μου, το κοσματοπωλείο που σου έχω πει. Ο άντρας της είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών και τα λοιπά. Και τον βλέπω.
0: Αν πάτε Κουφονίσια, πάντα από τον Ιστιν, πολύ ωραία.
2: Είναι εμπορικός του εμπορικού σύλλογου ο πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Και τον βλέπω συνέχεια, γιατί τον παρακολουθώ. Και τότε είχε βγει, μίλησε ο Κωστής και βγήκε και είπε τότε που λέγανε θα βγάλουν εξαπλώστρες και αντιστάθηκαν από τα Κουφονίσια και τους λένε δεν θέλουμε εξαπλώστρες στο νησί, μην το αλλάζετε το νησί. Το νησί έχει μια ιδιαίτερη μορφολογία και ένα ιδιαίτερο στυλ.
0: Καλά, έχει αλλάξει πολύ, έτσι.
2: Έχει αλλάξει. Αλλά τώρα λένε ότι πάνε να πάρουν να χτίσουν μονάδες και τέτοια. Ρε.
0: Ναι,
2: θα τα διαλύσουν τα Κουφονίσια.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε στην Αθήνα και ας φτάσουμε μέχρι την Νέα Σμύρνη. Διότι το Basil Bar by Besto Barilla έχει βγει στους δρόμους, έχει πάει σε πάρα πολύ ωραία κεντρικά σημεία της πόλης και έχει μετατρέψει τα σημεία αυτά σε απόλυτο, στο απόλυτο τελικό στέκι. Και τώρα, 19-20 Ιουνίου, κατηφορίζει στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μας προσκαλεί η Μπαρίλα να την ακολουθήσουμε σε όλους τους προορισμούς αυτούς. Για δωρεάν λαχταριστά πέστο bites με την απίστευτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε.
2: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο έχει ξεκινήσει. Είσαι στην Novibet. Ειδικό σα προβλέψει, ειδικά σα στοιχήματα για τον παγκόσμιο. Γίνεται χαμός. Πάρα πολλές ισοπαλίες και στα τελευταία λεπτά, μία ο ένας, μία ο άλλος και θέση η Ιαπωνία με την Ολλανδία. Στο τέλος ισοφάρισε σε 2-2. Μην τα χάνεις. Μπες τώρα στην Novibet. Κάνε το παιχνίδι σου. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr/στοίχημα.
0: Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Βάσο την Πετράκου που λέει βρίσκεις ωραίο το δωμάτιο στο Πάπικο 25 Ιούνιου. Όλοι κουφονίσια και κουφονίσια μας έχετε ζαλίσει.
2: Η Βάσο έχει και μια έτσι έμφυτη
0: σκέψου Πάπικο Ιούν. Τι λες καλέ.
2: Ναι, μα την είδα μόλις στο μετρό μου.
0: Τι λες καλέ που έχει έμφυτη. Πιο χαρούμενος άνθρωπος είναι η Βάσο.
2: Δεν ήταν για να βγει στην επιφάνεια, μόνο για μετρό είναι η Βάσο.
0: Χριστέ μου, εγώ πάντα κλείνω τη διαμονή, λέει η Βάσο. Μάλιστα, ωραία.
2: Εντάξει, Βάσο. Τράβα στο Πάπικο.
0: Να σας πω κάτι. Έχει πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει χειμερινούς προορισμούς. Στο δικό μας το μυαλό χειμερινός προορισμός για το καλοκαίρι.
2: Την άλλη φορά δεν το έλεγα. Τα κάτω παιδινά, τα άνω παιδινά που είχαμε μείνει και δύο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που είχα πιάσει κουβέντα εκεί με τους κατοίκους. Μου λένε τον Αύγουστο είμαστε πλήρεις.
0: Σκέψου τον Αύγουστο που εδώ βράζουν οι δρόμοι.
2: Ναι.
0: Τι ωραία δροσιά έχει εκεί.
2: Και αλευρόπιτες. Αποκλεισματινό σφαίρα 102-2.

0: Αναστασία με το Σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Πολλά φιλιά και στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα στο Viber. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα. Σε ποιο μέρος λέτε που πήγατε? Λέει ο Νίκος, ρωτάει, τι εννοεί σε ποιο μέρος λέμε?
1: Τι εννοεί?
0: Συζητούσαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, πώς κλείνει ο κόσμος, αν έχετε κλείσει διακοπές εσείς, αν το κάνετε τελευταία στιγμή, πού θα βρείτε και τέτοια. Πού θα βρούμε όλοι μαζί αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο Άγγελος, η Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, ο κύριος Unknown. Όλα τα χατήρια τις κάνετε. Το άλλο τραγούδι έπρεπε να μπει. Για μένα το λέει αυτό. Μου κάνουν εμένα τα χατήρια. Και το πάει η αγάπη μου, ο Νικόλας το διάλεξε. Και του φέρει ο Νικόλας. Δεν έχω διαλέξει τραγούδι σήμερα.
1: Πραγματικά θα σε λυπηθούμε.
0: Γιάννη, μίλα.
1: Θα σε λυπηθούμε, αγάπη.
0: Σήμερα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν μου έχει γίνει κανένα χατήρι.
1: Πραγματικά,
0: ίσα ίσα. Ο Θεοδωρής από τη Βόνιτσα, ο Κωνσταντίνος φέτος θα πάω σκουφονίσια. Ελίνα, Κωνσταντίνε μου, το σκέφτομαι. Άμα βρω κανένα παγκάκι να καθίσω.
1: Α, έχει άλλα νησιά τώρα.
0: Πέρσι σε πετύχαμε. Αλήθεια.
1: Έχει άλλα νησιά να κουμαντάρει τώρα, Ελίνα. Δεν πάτε να έχει τα κουφόνια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα.
0: Λοιπόν, Σάιος, το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Experts, έρχεται πλέον στο σπίτι με το νέο Σάιος Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης, χαρίζει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος. Με την ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex, το νέο Σάιος Intense Glaze προσφέρει glossy αποτέλεσμα. Το Σάββατο αυτό, 20 του μηνός, η Σάιος οργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Γκοτζιά, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί στο χώρο, θα μας μεταφέρει έτσι όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Οπότε όσοι θέλετε και όσοι θέλουμε βεβαίως, θα πάμε εκεί, 11 με 3 πλατεία Γκοτζιά το Σάββατο αυτό με την Σάιος, οπωσδήποτε θα τα πούμε εκεί.
1: Τρομερή φασάρα στο The Mall, το οποίο παίζει σε ρυθμό FIFA. Όσο έχετε πάει στο The Mall Athens, πραγματικά και εγώ εντυπωσιάστηκα προχθές. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, ο Κάρολος, δουλεύει στην παραγωγή που στόλισε το The Mall και τον πήρα και του λέω: ρε φίλε, λέω, τι φτιάξατε. Τι ωραία που τα έχετε στολίσει.
0: Ωραία,
1: γιατί έχει, ξέρει, για του φαν του ποδοσφαίρου είναι φοβερό. Ξέρεις, έχουν βάλει τι φανέλες αθλητικές και κρέμονται. Αν δεις αυτό που ανέβασα χθες,
0: ναι,
1: το τέτοιο είναι στο τελευταίο βίντεο.
0: Ναι.
1: Τι έχουν κρεμάσει για κάποιον που το αγαπάει το ποδόσφαιρο, είναι φανταστικά. Και από 1η έως 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρουν το απόλυτο football experience. Έχει και παιχνίδια, έχει το Μάντεψε Ποιο που παίζαμε μικρή με ποδοσφαιριστές, το Guess Who που λένε στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Έχει και σκόραρε στο football pitch, έχει και την μπάλα εκεί τη Adidas, την καινούρια, γρήγορο challenge, την τριόντα. Χαμός καθημερινές, 5 με 9 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens, take the challenges.
0: Έγινε μία έρευνα για τον γάμο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον γάμο?
1: Οι Έλληνες του τώρα, ενώ αυτό.
0: Τώρα. Έγινε νέα δημοσκόπηση.
1: Πιστεύω ότι το συχαίνονται όλοι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ποιος είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για ένα γάμο σήμερα?
1: Ναι.
0: Κάτω από 5 χιλιάρικα, απάντησε το 37%.
1: Ναι.
0: Κάτω από 5 χιλιάρικα, όλος ο γάμος.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Στην αυλή σου?
0: Όχι, Νίκο μου.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Με 5
0: χιλιάρικα. Με 50 άτομα. Γιάννη μου, εσύ τώρα ετοιμάζεσαι κιόλας. Άκου λίγο.
1: Ούτε καν. Ο Γιάννης που ετοιμάζεται, ούτε καν.
0: Από 10 έως 25 χιλιάρικα. Το ιδανικό ποσό για μια αξιοπρεπή εκδεξίωση επίσης, 44%. Πάνω από 40 χιλιάρικα, το 5%.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Μα ο καθένας τα ορίζει, τα κάνει. Μπορεί να, όταν εννοείς ένα γάμο, εννοείς με θρησκευτικό.
0: Ναι, όλα.
1: Οκ, okay, μπορείς να κάνεις μια. Ας πούμε, εμάς, δεν είχαμε γνωριστεί τότε. Εμάς ο γάμος μας που ήταν σε ένα εκκλησάκι, ας πούμε, αυτά που μπήκαν ήταν πολύ, πολύ τυπικά. Δηλαδή στην εκκλησία δεν είχαμε τίποτα.
0: Μιλάμε για όλο το event.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που θα φύγω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα γυρίσω.
1: Οκ. Okay.
0: 0 ευρώ, απάντησε το 14%. Δεν θα ξόδευα ούτε ένα ευρώ για ένα πάρτι μια μέρα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι πολλοί το κάνουν έτσι. Εμένα μου αρέσει και η ιδέα. Πάω, παντρεύομαι στο Δημαρχείο και μετά με 50 άτομα τους φίλους μου πάω, κάνω μια παρτάρα.
0: Πολύ θρησκευτικό είσαι εσύ.
1: Θα μου άρεσε. Εγώ θρησκευτικό έκανα.
0: Ναι,
1: εγώ έκανα θρησκευτικό. Αλλά σου λέω, στην ιδέα του κόστους, αν θες να αποφύγεις και τον πολύ τον κόσμο, και τέτοια, γιατί εγώ τα σόγια δεν τα μπορώ. Εδώ δεν μπορώ εσένα που βγαίνει Κυριακή 12 άτομα.
0: Πόσα άτομα είχες στο γάμο σου?
1: Στο γάμο είχα 200 άτομα, ρε.
0: Α,
1: πολλά. Αλλά στη βάφτιση είδες, ήμασταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στη βάφτιση της μικρής ήταν κανονικά, ούτε σε να έπρεπε να καλέσω, αλλά αναγκαστικά σε κάλεσα.
0: Λοιπόν, πώς φαντάζεσαι τον γάμο των ονείρων σου? Παραδοσιακό και μεγαλοπρεπή, 150 πλάς καλεσμένοι, ολόκληρη η τελετή γαμήλια και πάρτε μέχρι τα ξημερώματα το 46%, σχεδόν η μισή.
1: Ναι.
0: Θέλουν παραδοσιακό ακόμα, παιδιά.
1: Εντάξει, μα είναι...
0: Και μιλάμε για νέα παιδιά τώρα.
1: Αυτό θα το κάνει, θα το κάνει, Ελίνα. Εγώ 6 ώρα το πρωί, 6 και μισή, πήρα το μικρόφωνο και του λέω σπίτια σα.
0: Μικρό και κλειστό, μόνο στενή οικογένεια και μέχρι 50 άτομα, το 37%.
1: Ωραίο
0: το 31%.
1: Ωραίο είναι γι' αυτό.
0: Απόδραση, μόνο οι δυο μα σε μια εξωτική παραλία, το 6%.
1: Άμα είναι να πα να παντρευτεί στι Μαλβίδε ή να πα να παντρευτεί έτσι με τη γυναίκα σου, το κάνετε έτσι, ναι, ωραίο, ρε φίλε.
0: Το 6%.
1: Ωραίο, εγώ αγοράζω γι' αυτό. Πήγαινε Κούβα, παντρευτείς 15 μέρες, Λατινική Αμερική.
0: Πρέπει να συζητείτε πριν παντρευτείτε, είναι η ερώτηση.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί η καθημερινή μας ζωή, τουλάχιστον 2 χρόνια, το 68%.
1: Εννοείται, αυτό είναι βασικό, ρε. Είσαι καλά. Πας, τι να πάει να παντρευτείς και μετά να συγκατοικήσεις.
0: Όχι
1: χωρίς...
0: απαραίτητα, διατηρεί το μυστήριο μετά το γάμο. Ποιο
1: μυστήριο, ρε. Το μυστήριο, ποιο μυστήριο, λέει, ρε.
0: Όλο είναι μυστήριο.
1: Είναι καλά. Όλο το μυστήριο. Το μυστήριο που θα κοιμάσαι απ' έξω, την πόρτα. Δεν άμα έχει... δεν συγκατοικήσεις, χωρίς κατευθείαν.
0: Δεν έχει σημασία αν υπάρχει αγάπη, όλα λειτουργούν, το 27%.
1: Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για ρομαντικές ψυχούλες.
0: Λοιπόν. Τι λες, παιδί μου.
1: Να φιλιούνται πρώτη φορά στο γάμο.
0: Α, το έχεις στο TikTok. Ναι, ψέματα είναι. AI, μην το πιστεύεις. Να μην έχεις δει καθόλου κανέναν. Λοιπόν, αυτή είναι η έρευνα για τους γάμους.
1: Συμμετείχαν
0: 55.000 άνθρωποι και αυτά είναι τα ευρήματα. Από εκεί πέρα, παιδιά, τι να σας πω. Καλή τύχη, και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ κάτι παντρεμένοι. Συνήθως άντρες το κάνουν αυτό, που περνάνε, κορνάρουν στους γάμους και λένε: α, δεν ξέρει που πάει να μπλέξει. Αυτά τα κλασικά που λέγανε οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας τα αστεία, πάρα πολύ με ενοχλούν. Δεν είσαι πολύ ευτυχισμένος που έχεις παντρευτεί?
1: Πολύ, ναι, γιατί.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ας δώσουμε και αυτό το μήνυμα ότι.
1: Ναι, η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Αν δεν είχα τη γυναίκα μου, πιθανότατα να μην είχα φτάσει και ως εδώ.
0: Μπράβο.
1: Όχι και... μόνο επαγγελματικά, σαν άνθρωπος.
0: Έτσι, και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό που έχουμε μην παντρευτεί σκοτώνει το νερό, το γάμο δεν σκοτώνει κανένα νερό.
1: Βέβαια, αν ήταν η γυναίκα μου τέτοια ώρα θα ήμουν για τσίπουρα. Αλλά. Δεν ξέρω, ναι.
0: Τώρα πάμε σε τραγούδι, έλα, ναι, βάλτο, ναι. Γιάννη, βάλτο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και
15: 6944 411 643.
16: Τη ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
16: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω.
17: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
16: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
25: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
26: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
27: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
28: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
26: άλλαξέ το.
28: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
29: Μητέα.
30: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
30: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
30: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και Φωτιά στη νύχτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι από τα έτσι σημαντικά που κάνει το TikTok, γιατί μπορεί να κάνει και κάποια άσχημα, αλλά κάνει και κάποια καλά, που επαναφέρει παλιά τραγούδια. Έχουν τώρα πολλά
1: πώς
0: TikTok
1: που
0: βλέπω.
1: Είναι, το Ελλάδα.
0: Το θυμίζει κατά το Ηλιόλιο, ναι. Ουσιαστικά που το έκανε επανεκτέλεση.
1: Ναι.
0: Αλλά το τραγούδι του Χατζηγιάννη το μοιάζουμε, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια παλιό του Χατζηγιάννη. Το λέω σε πάρα πολλά βιντεάκια αυτές τις μέρες και λέω πώς επανέρχονται τραγούδια το παρελθόν. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε πίσω το τραγούδι, διότι έχουμε δύο δώρα και θα ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park με οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, κατευθείαν στο Water Park για νεροτσουλήθρα, για χαλάρωση, στην ομπρέλα, στην αναπαυτική ξαπλώστρα, με κοκτέιλ, με φαγητό, με καφέ, με ό,τι θέλετε. 4 άτομα θα ταξιδέψετε στο. Όχι πολύ μακριά, εδώ. Θα μπείτε σε διακοπές, αλλά στην Αθήνα. Στο Water Fun Water Park. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε πίσω το τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνουμε?
1: Καλά, το όνομά σου?
2: Ο Βασίλης είμαι εγώ.
1: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από άλλη ανάγκη, εδώ ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Και
0: βασίλη, γιατί μιλάς έτσι χαμηλά, κοιμάται κάποιος?
1: Ξεκουράζεται.
2: Όχι δα, όχι δα.
0: Όχι δα.
2: Μπορώ να υψώσω.
0: Όχι, εντάξει, ό,τι θες. Αν θες να υψώσεις, ύψωσε. Τι να σου πω. Ναι, ό,τι...
1: Πάμε, Μπίλι.
0: Ένα,
1: πάμε,
0: δύο, τρία και. Το βρήκα. Το βρήκα, παιδιά.
2: Και τραγούδι είναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το βρήκα.
0: Άλλη μία. Καλά, νομίζω ότι το βρήκα.
1: Νομίζω και εγώ νομίζω ότι το βρήκα.
0: Για πες, Βασίλη.
2: Όχι Μαριάντα Πιερίδη, ε. Όχι, καμία σχέση.
0: Είναι Φουρέιρα Μάστορας.
3: Όχι.
0: Για πες.
3: Πάντα σ' αγαπώ.
0: Ήσουν πάρα πολύ κοντά.
2: Πιερίδη δεν ήτανε, αλλά ήτανε το τραγούδι.
0: Ναι, ήταν, έπρεπε να πει να πάνε λίγη σ' αγαπώ. Έμπαινες μέσα.
1: Μπράβο.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε, βρε στο τραγούδι, παρακαλώ.
1: Πολύ δύσκολο αυτό ήταν. Καλησπέρα.
0: Όχι τόσο τελικά. Ίδια είναι με τη Φουρέιρα και του Μάστορα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Γιάννα.
1: Γιάννα μου, από πού?
4: Είμαστε κέντρο Αθήνα.
1: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
0: 1, 2, 3 και. Το βρήκα.
4: Μπορώ άλλη μία?
1: Εννοείται.
4: Οικονομόπουλος, όχι.
0: Κι εγώ οικονομόπουλος θα έλεγα, δεν είναι αυτό? Για πες το. Ίδια τα τραγούδια
1: ξεκινήσαμε. Γεια σου Γιάννα.
0: Γεια σου Γιάννα, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Έλεγα θα ήταν το λίγα λόγια του Οικονομόπουλου.
1: Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, το όνομά σας?
5: Καλησπέρα, Προκόπη.
1: Έλα Προκόπη μου, από πού είσαι?
5: Αλάνδρη.
1: Τέλεια, τι λέει Προκόπη μου?
5: Καλά, καλά.
0: Πού πας τώρα?
5: Πάω στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ τι έχει?
1: Γυμναστήριο.
5: Κολυμβητήριο.
1: Εντάξει, Προκόπη.
0: Προπόνηση, έχεις πας να δεις?
1: Όχι, πάνε το γεμίσει την πισίνα.
5: Προπόνηση.
0: Έλεγα, μήπως πάει να δει κάποιον αγώνα, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάνε, έχει προπόνηση ο άνθρωπος. Στο ΆΚΑ, έχει αθλητικό.
0: Το κατάλαβες αμέσως.
1: Μα του το είπα, πας για γυμναστήριο, μου λέει, όχι κολυμβητήριο. Τι να πάνε να κάνει, να γεμίσει την πισίνα.
0: Όχι, μα μπορεί να έχει κάποιον αγώνα, πάνε να δει.
1: Τι να πάνε να δει τέλος Ιουνίου. Ποιος πάει με ντάλα ήλιο να βουτήξει?
0: 1, 2, 3 και.
5: Είναι του Βρετού που λέει «Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή».
1: Όχι.
0: Αλλού, αλλού,
1: γεια σου, Προκόπη.
0: Γεια σου, Προκόπη. Καλό κολύμπι. Πού να ξέρω εγώ θα πήγαινε να κάνει ο άνθρωπος εκεί?
1: Καλά, ρε, να μην πετάγεις τότε.
0: Και στις 7 η ώρα να πας για κολύμπι.
1: Πότε να πας για κολύμπι?
0: Το πρωί.
1: Έχει χρόνο ο άνθρωπος θα τον κρίνουμε γιατί πάει για κολύμπι.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ όταν πας το βράδυ για ποτάκια.
6: Γεια σας.
0: Και πότε να πάω το πρωί?
1: Πήγαινε το πρωί.
0: Πώς σε λένε?
6: Ευαγγελία.
1: Από πού?
6: Εξάρχεια.
1: Τέλεια, πάμε. Χθες ήμουν στα Εξάρχεια.
0: Τι έκανες?
1: Δεν πάω σου πω.
0: Μα.
1: Μου. Καλησπέρα, πάμε.
0: Αχ, περίμενε τώρα.
1: Παλιό.
7: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
6: Συγκοινωνούν τα δοχεία. Ένα χρόνο
0: το περισσότερο. Πόσο καιρό έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Γεια σου, φίλοι.
0: Και φοβερό βίντεο κλιπ αυτό το τραγούδι. Για δυνάμωσε.
1: Καλησπέρα.
0: Και γίνεται μίσος.
1: Το όνομά σου?
8: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, από πού?
8: Από κέντρο.
1: Κέντρο, πάμε.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνει κάτι που σου λένε την περιοχή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο εντελώς.
1: Μου έχει πει ο Καλούδης να κρατάω στατιστικά, να δω που μας ακούνε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο σου χαμήλωσε.
8: Μέλισσες.
1: Ναι.
8: Μέλισσες.
1: Έχει πολλές τον Αύγουστο.
0: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Ναι. Ναι. Ονειράμα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά θα μου λείψουν. Καλησπέρα.
9: Γεια σας.
1: Το όνομά σας.
9: Διαλεγμένη.
1: Διαλεγμένη.
0: Τι ωραίο όνομα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε γιορτάζεις?
1: Αυτή διαλέγει.
9: Γιορτάζω το Ευαγγελισμό.
1: Αυτή διαλέγει. Τη λένε διαλεγμένη. Πότε θες να γιορτάσεις? Και σου λέει φέτος θέλω να γιορτάσω.
0: Του Ευαγγελισμού.
9: Ναι.
0: Αλήθεια. Και εγώ το Ευαγγελισμό γιορτάζω. Με λένε Ευαγγελία.
1: Ναι, αλλά εσένα δεν σε διαλέξανε.
0: Όχι. Δεν μου λες. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Η διαλεγμένη.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχει καν όνομα διαλεγμένη.
9: Κι όμως υπάρχει.
1: Και το έχεις κρατήσει διαλεγμένη.
9: Ναι.
0: Πώς θα το πει Κατερίνα?
1: Ξέρω εγώ. Βλέπεις ότι περισσότεροι σου λέει ο άλλος λέγεται Άκης και είναι από το Δημήτρης. Και λέει από το Δημητράκη.
0: Δημητράκης, το διαλεγμένη Έννη.
1: Μπορεί να τη λέγανε Έννη, ξέρω εγώ. Διάλε. Ας το διάλε, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, πάμε διαλεγμένη. Ένα, δύο, τρία και.
9: Άλλη μία να το δούμε.
0: Βεβαίως. Τι έβαλες ρε Γιάννη?
1: Καλά εσύ. Παίρνει η κυρία διαλεγμένη και αντί να βάλεις ένα εύκολο τραγούδι.
0: Διαλέγεις το δύσκολο.
1: Διαλέγεις το δύσκολο και εσύ. Καλά σου λέει.
0: Για πες μας διαλεγμένη μου.
9: Δεν με βοήθησε σε κάτι.
1: Νίκο μου, χίλια συγγνώμη. Συγγνώμη στον Νίκο το Βέρτη που δεν το κατάλαβα.
0: Ο Ράπτζε το βρήκε πάντως.
1: Γεια
0: σου διαλεγμένη, φιλάκια.
9: Γεια.
0: Τι ευγενικό κορίτσι την έκανες ή να πω την έκανες.
1: Διαλεγμένη, είμαι στην καρδιά μου.
0: Να μας γιώσεις ο κρατές.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
10: Γεια σας.
1: Έχω πολλές απαντήσεις. Ναι, γεια σου.
10: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Κέλλη, ωραία.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από το Βαγγέλη.
10: Από το Καλλιόπη βγαίνει. Κλασικό αστεί αυτό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κλασικοί. Άμα δεν γουστάρεις, βάλε ρυθμό. Ναι. Πάμε να...
11: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
12: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
13: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
14: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
18: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
20: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
21: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Είδες πόσο ωραία. Όχι, δεν υπάρχει έτσι.
1: Πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Ελένης στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Beyond 2026. Business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Fracture Navigate την Opportunity Through Disruption. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, καθιστώντας την Beyond την πιο cross sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μπορείτε να τσεκάρετε για να πάτε να τους δείτε από κοντά.
0: Τζέλ ή κρέμα. Όποια και είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Έχουμε το Sour Gel που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητα στο Hygienic Sour Gel και φρεσκάδα που αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο επιλογή των καταναλωτών. Και βεβαίως μετά έχουμε τη Sour Cream, την Hygienic Sour Cream για απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα έχουν refill συσκευασίες για να μειώσουν 70% την χρήση πλαστικού. Τι βρίσκεις λοιπόν στα φαρμακεία, την σειρά Hygienic από την Pharmacept. Μισό λεπτό. Ή θα ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Έτσι, γιατί μου το ζήτησε ο Νίκος και μ' αρέσει. Νικόλα, θες να ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Βανδύ?
1: Δεν συμμετέχω τώρα στην τρέλα.
0: Ή να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Ανέβασε, άνοιξε μου, σε παρακαλώ, Βέρτη.
1: Κάνω τρομερή υπομονή για να ξεφορτωθώ.
0: Κλείσω το μικρόφωνο. Κλείσω το μικρόφωνο. Μπράβο. Λοιπόν, και θέλω από το Βέρτη να βάλει το γιατί το μετανιώνει. Είναι λίγο στην καρτέλα αυτή, στην καρτέλα, μπράβο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ, μέχρι τις 8 παρέα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, να σε μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, παπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μαγειρεύουμε
12: με Μίλνερ.
11: Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες, λέει ο Θοδωρής Φέρης, και είπε στον Σφαίρα 102.2 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου έφυγε το πρώτο μισό του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έφυγε και ο Άταμαν.
0: Δεν καταλάβει.
1: Πριν λίγο ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τον Τούρκο προπονητή. Ολοκληρώνεται η συνεργασία μετά από τόσα χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Νομίζω τρία ήταν, δύο-τρία, κάπου εκεί. Οπότε θεωρείται αποτυχημένη σε εισαγωγικά η φετινή χρονιά με τη μην συμμετοχή στο Final Four και τη μην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και λένε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει all-in για να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Α, που ήταν πριν.
1: Ήταν πιο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πιο παλιά.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ και μιας μιλάμε για αθλητισμό. Η νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Βέβαια, novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλεις να πληρώνεις για το ρεύμα σου και πρέπει να ξέρεις τι πληρώνεις. Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες με όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλή στο 18.11.33 επισκέψου στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Κάνουν κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες παρεμβάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
1: Δηλαδή,
0: τον Ιούνιο, οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026 η νέα λωρίδα εξόδου από Αττική προς Λαμία.
1: Επιτέλους, επιτέλους ρε παιδιά.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Επιτέλους.
0: Δύο μικρές λωριδίτσες για να πιάσω όλη η Αθήνα.
1: Ήθελα να πιάσω αυτόν που έφτιαξε την Αττική Οδό και να του πω ρε, ρε.
0: Την Οκτώβρη.
1: Ρε αδελφέ. Δηλαδή πραγματικά όταν έφτιαξε την Αττική Οδό, τι λες, από εδώ να βγαίνουν για Λαμία και Πειραιά. Εδώ δύο λωρίδες σιγουρά μέχρι έξω.
0: Δημιουργία αντικυφισού για βαρέα οχήματα, συντονισμός ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ωραίο.
0: Για να μπορέσουν να λογικά τα φορτικά κάποιες ώρες.
1: Ναι.
0: Και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτές είναι κάποιες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν έτσι μια αποσυμφόρηση.
1: Τίμιο.
0: Εντάξει, παιδιά, το κυκλοφοριακό τώρα είναι σε τραγική φάση.
1: Ναι,
0: ρε, πραγματικά. Υπάρχει. Δηλαδή, αύριο είναι, όχι αύριο Τετάρτη, θέλω να πάω προς Γλυφάδα κάποια στιγμή και μιλούσα μια φίλη μου και της λέω. Τι ώρα να κατέβω τον Κηφισό.
1: Α, στο Τάικβοντο είναι.
0: Όχι, να πάω, εγώ θέλω να πάω αλλού Τετάρτη πρωί για μια δουλειά.
1: Μετά στο Τάικβοντο.
0: Ναι, μετά ναι.
1: Καλά, φυλάκια.
0: Και λέω και μου λέει, κοίτα, πρωί μην έρθεις.
1: Μετά Μάξ θα πάω στο Τάικβοντο.
0: Ναι.
1: Φυλάκια ρουφιχτά. Πρόσεξέ με. Ήμουνα 5 χρόνια και έχω κάνει 5 βραβεία. Άστο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και με, εκεί πέρα μόλις πας, μόλις είναι καμιά ώρα πριν τελειώσει, σοκερντέ σοκερέσα.
0: Μου το έχει πει και το Ανιμανίδης.
1: Έφυγες, έφυγες. Μην κάνεις το λάθος και περιμένεις να λήξει. Έφυγες.
0: Και να γυρίσω και σε άλλο τίτλο, γιατί σας είπα για τον Κηφισό. Τώρα θα σας πω για τον Αντετοκούνμπο, μιας και λέγαμε τώρα για τον Αταμάν ή τα Αταμάν.
1: Πρωταθλητές NBA, New York Knicks, έτσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα...
0: Δεν ήσουν μόνη μου.
1: Η ομάδα της Νέας Υόρκης.
0: Που ήταν η Taylor Swift στις κερκίδες.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Και η ραδιοφωνική παραγωγός που μετέδιδε τον αγώνα.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Δεν της άρεσε η Taylor Swift και έχουν πέσει να τη φάνε και η κοπέλα κλειστά social της.
1: Ναι, καλά. Α, okay, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είπε ότι φύγε από εκεί εσύ. Δεν είσαι φαν, ας πούμε, των
1: New York Knicks. Εντάξει, τώρα μεγάλη ιστορική, ιστορικό τίτλος για τη Νέα Υόρκη, πάρα πολλά χρόνια άτιτλοι. Βγήκαν όλοι στη Νέα Υόρκη, πανηγύρισαν. Τώρα χαμός.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat.
1: Πω, θα πάει Miami. Ρε το Γιάννη, θέλει να κάνει ζωάρα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί.
1: Miami εκεί,
0: Miami Heat. Να φύγει από τους Milwaukee και να πάει στους Miami Heat.
1: Ξέρεις τώρα τι φεύγει. Φεύγει τώρα, τι να σου πω. Φεύγει τώρα από την Ιταία. Και πάει τώρα. Πού να σου πω τώρα, πάει στην Κίμολο.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά τώρα. Το Milwaukee τώρα μιλάμε για θλίψη. Τραγωδία τώρα. Σαν πόλη. Το έχει πει ο Παπαλουκάς που έχει πάει. Μου λέει, Νίκο μου, δεν είναι κάτι.
0: Α, εννοεί σαν διαμονή. Στη διαμονή.
1: Ναι, στη διαμονή.
0: Όχι πως οι ομάδες που είναι.
1: Όχι, ρε. Ποιος κοιτάει τις ομάδες τώρα σε αυτήν την ηλικία. Τώρα κοιτάς που να παίξει λίγο μπάλιτσα. Και Μαϊάμι τώρα μιλάμε.
0: Τι μπαλίτσα, παιδί μου.
1: Μπαλίτσα, μωρέ.
0: Ότι το κούμπο έχει κάνει σε τρία χρόνια τέσσερα παιδιά.
1: Θα πάει
0: σε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Στο Μαϊάμι τώρα μιλάμε. Πάει να κάνει τρομερό upgrade στη ζωή του τώρα. Μαϊάμι τώρα σκέψει τώρα.
0: Ναι. Πάει να δουλέψει ο άνθρωπος, πάει να παίξει.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι, πάει να δουλέψει.
1: Θα δουλέψει, σταματάνε κάποια στιγμή για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Θα το κλείσει καμιά βιλάρα εκεί να βλέπει τίποτα αυτά.
0: Ότι το Κούμπο αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, τα λιγότερα της καριέρας του, γιατί υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο το 15 Μαρτίου και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Και το Μιλγουόκι έμεινε εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 15-16.
1: Έχει πάει ένας φίλος μου στο Μαϊάμι και μου λέει, Νίκο,
2: Αν πας ποτέ στο Μαϊάμι, εκεί Λος Άντζελες, Μαϊάμι, όχι Λος Άντζελες, συγγνώμη.
0: Μαϊάμι δεν έχει πάει ο Θάνος.
2: Έχει πάει και αδελφός μου, ναι. Και μου το έχει πει και αδελφός μου, αλλά μου έχει πει και ένας φίλος μου, λέει, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Αν πας βόλτα στην παραλία και λες, εγώ εδώ τι κάνω. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα, δεν είναι. Σου φεύγει το σαγόνι.
0: Αυτό το έπαθα.
2: Σου φεύγει
0: όταν γέννησα την Ιωάννα, όχι, και το παιδί.
2: Σου φεύγει το σαγόνι και με, με τις γυναίκες και με τους άντρες. Αυτό που βλέπεις ταινίες, που έχουν κάθε υπαίθρια γυμναστήρια. Μου λέει και κανένα, είναι κάτι άντρες που κάνουν γυμναστική, οι οποίοι δεν έχουν σβέρκο, είναι χτιστοί. Και παράλληλα περπατάνε γυναίκες που είναι πάνω στα ρόλερ αυτά, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κάνουν
0: ναι.
2: και δεξιά, αριστερά, με τα τζίντα σορτσάκια. Μου λέει δεν μπορούσα να εστιάσω, ρε.
0: Αυτό το έπαθα όταν γέννησα το τρίτο μου, την Ιωάννα, όπου θύλαζα και ήμουνα στη βεράντα μου, ρε παιδί ναι. μου. Και πώς είχα μπει στο Instagram και βλέπω μία. Πώς ναι. χαίρι, ρε, σπάει ο διάολος. Βλέπω μία που θύλαζε στο Μαϊάμι.
2: Ναι.
0: Και έλεγε My view right now.
2: Ναι.
0: Και λέω να τη στείλω τη δικιά μου. Να τη πω
2: είναι διαφορετικά να θυλάζεις Καλκίδα. Διαφορετικά να θυλάζεις Μαϊάμι.

0: Εποχή. Ένα τραγούδι 30 χρόνων. 1996, Θάνος Καλλύρης, διαχειρός Φίβου. Το Αγάπη Καλοκαιρινή που μου το αφιέρωσε ο Γιώργος Κιαχίδης από Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον αγαπώ και πάρα πολύ.
1: Καλλύρης.
0: Πολύ ωραίος.
1: Πολύ
0: ωραίος.
1: Τον έχω γνωρίσει, μένουμε και κοντά. Και έχω γνωρίσει και τη σύντροφό του, την Τωρινή, ρε παιδί μου. Και είχε έρθει και στο μαγαζί πάνω να με τιμήσει να φάει και τέτοια.
0: Πολύ καλός, πάρα πολύ, πολύ καλός. Είχε έρθει και στο βιού, ναι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι τώρα που έκλεισαν τα σχολεία.
1: Τον Καλλύρη πρέπει να φωνάξει το Unblock.
0: Δημοτικά, ανηπιαγωγία, ναι.
1: Να κάνει συνέντευξη στο Unblock και να σου πει τώρα, του πει τώρα ξυστή. Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ναι. Σας τα πει όλα. Όλα όμως, ρε. Να σου πει τα πάντα για όλους. Βάζε μας λίγο στον κόσμο.
0: Τι έκανε κουτσομπολιό του τότε.
1: Όχι, ρε, το χρυσό κόσμο εκείνη τη εποχή. Ο Καλλύρης έχει ζήσει τώρα μια μέρα του, είναι τέσσερις ζωές μας εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπήρχαν TikTok, Instagram, social media. Έβγαινε τώρα, σκίζαν τα ρούχα τους. Πετάγανε τα σουτιέν τους. Κατάλαβες.
0: Αυτό πράγμα. Το είχα κάνει μόνο σε ρούβα εγώ.
1: Ναι, όχι τα δικά σου.
0: Ναι, το
1: μετά ότι τα δικά σου το σουτιέν το πήρε στα αλεξίπτωτα.
0: Τώρα που έκλεισαν τα σχολεία δημοτικά νηπιαγωγεία, σας κάνουμε δώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές το νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη, Το Μικρό Δυνατό Λυκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το νέο βιβλίο της, Μικρό Δυνατό Λυκάκι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί με τα παιδάκια. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει μέσα σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Και από εκεί ξεκινάει μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο αλλά και πολύ πολύ αγάπη. Η Κατρίνα Τσάνταλη έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος. Να ξέρετε των πωλήσεων, στηρίζοντας έτσι το σπουδαίο αυτό έργο. Και τώρα λοιπόν στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε λυκάκι και ονοματεπώνυμο.
1: Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση. Basil Bar by Best στον Μπαρίλα. Τα είδαμε τι έγινε στην Κηφισιά. Ο κακός χαμός. Πήγατε, δοκιμάσατε, μας στείλατε. Πες το αλατζενοβέζε. Τι νόστιμα είναι αυτά, ρε Νικόλα, για από εδώ. Αλλά έχει ακόμα. 12-13 Ιουνίου, Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19-20 Ιουνίου, Κεντρική πλατεία Νέα Μύρη. Όπου εκεί ολοκληρώνεται αυτή η ωραία ενέργεια. Για Basil Bar by Best στον Μπαρίλα. Ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Και μιας και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε ασχοληθεί για το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα κλείσουμε, σας λέω για ακόμη μία φορά ότι ένας υπέροχος προορισμός είναι να πάτε στο Sirene Blue Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο, στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα βουτήξετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα έχετε πολύ ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Και έχει και σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο στον Πόρο με ένα ωραίο δροσερό κοκτέιλ στο χέρι στο Sirene Blue, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Για να μπεις και να δεις και τα δωμάτια και όλους τους χώρους, sireneblueresort.gr. Πάμε να ακούσουμε. Αχ, το καινούργιο του Σαμπάνη. Για βάλτο μου. Βάλτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιώργος Σαμπάνης και Λεάνα Βραχάλη. Τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιατόμι. Το τογιατόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιατόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιατόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιατόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40.
8: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
9: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
13: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
12: Και ποιος ξέρει?
13: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
12: Μα τι λες?
13: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066-500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
17: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
17: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Πόπο. Είναι το Αιγαίο, είναι η Αναβίση, είμαστε στον Σφαίρα 102.2, είναι Δευτέρα σήμερα 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλο το παρεάκι μου στο Twitter, στο X δηλαδή, όπου κάνουν χαμό κάθε απόγευμα. Ο Γιώργος ο Κιαχίδης είναι εδώ, η Βάσο η οποία είναι ακόμα στην Ικαρία, δεν λέει να γυρίσει, ο βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος που ασχολείται και έτσι με διάφορα καταπιάνεται πράγματα. Τα Χριστούγεννα Τζέσμινα Σβαντή περιμένει ο Νίκος. Καταλαβαίνουμε έτσι ότι είναι λίγο τα πράγματα περίεργα εδώ. Δέχομαι απειλές και δεν μπορώ να το βάλω ακόμη. Αλλά όμως σίγουρα θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα κάνουμε countdown για Χριστούγεννα. Να υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε αυτό το brand, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Γιατί σου λέει φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όχι, έχει και ρεύμα και έχει ωραία προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, κανονικά, όπως θέλεις εσύ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, μπορείς να μπεις στο site, να δεις και να τηλεφωνήσεις στο 181133 για να πάρεις πιο πολλές πληροφορίες. Η CQS, βεβαίως, εδώ, κορυφαίος εργοδότης 2025, αναζητά εξωτερικούς πολίτες, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Προσφέρουν δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση σίγουρα είναι για σένα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι για τη Βάσο, για τη φίλη μου, η οποία μάλλον γι' αυτό έχει πάει στην Ικαρία, γιατί αυτό το τραγούδι μάλλον σκέφτεται και σίγουρα τραγουδάει. Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες, Βάσο μου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα ολόψυχα σε όλους. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλιά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου...
0: Σφαίρα 944.gr.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: 78 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ.

0: για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115-25.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας, Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή. Στις σελίδες μας, Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
1: Μωρέ, μπράβο!
0: Αθανασόπουλος, φιλενάδα, εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
0: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασί. Και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

όλοι πάμε να καθίσουμε να τραγουδήσουμε.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω

0: τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α4 τα περιπολικό εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κατεβάσε το app της Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Παρέα στον Σφαίρα.